0: μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.
1: Now this song is about

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου, ούτε το σχήμα των χιλιών σου. Δεν θυμάμαι

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις
9: δυναμικά.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
11: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή.
10: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σπανάκι.
18: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σαμπουάν.
18: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Υγροπιάτων.
18: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Επιτέλους, Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Γιατί έλεγε ακριβώς στο συνέδριο ότι θυμώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ότι έχει μια χώρα κολοχανίο με τα δίκτυα κυριολεκτικά στον αέρα δεν τον θυμώνει και πρωθυπουργεύει σε αυτή τη χώρα. Υποτίθεται ότι αυτή τη χώρα η τουριστική βιομηχανία είναι το ισχυρό χαρτί. Θυμώνει με όλα τα άλλα. Είναι αυτό που λέμε, όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Δευτέρα 18 Μαΐου, Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Χρόνια πολλά σε όλες. Είμαστε εδώ. 44 λεπτά μετά τις 7. Δηλαδή 3/4 της ώρας όπου προσπαθούμε να κάνουμε χρήση των δικτύων. Οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη δύο-τρία πράγματα είναι που απασχολούν κατά κύριο λόγο μια περιοχή που θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει ποτυπωδός τουρισμό. Το πρώτο είναι τα δίκτυα μεταφοράς. Hey! Το δεύτερο είναι το δίκτυο της διατροφικής αλυσίδας. Και το τρίτο είναι το διαδίκτυο. Σε χώρες, ρε παιδί μου, που το ηλεκτρικό ρεύμα και τα δίκτυα υδροδότησης λειτουργούν στην πένα. Θεωρούνται δεδομένα, έτσι. Βέβαια εδώ ούτε το δίκτυο ηλεκτροδότησης θεωρείται δεδομένο. Αλλά αυτό είναι ενός αλλού παπά Ευαγγέλιο. Σε αυτή τη χώρα αυτό που μας νοιάζει πάντοτε είναι η μάχη για την επόμενη ημέρα. Πολλές φορές το μαστίγιο, το καρότο και γενικότερα η επιβολή των καταστάσεων. Το σήμα εκκίνησης πάντως δόθηκε. Η σκιώδης κούρσα διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία έχει πλέον ξεκινήσει κανονικά και μάλιστα για τα καλά. Ανεξάρτητα με το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται το σημείο τερματισμού, οι επίδοξοι παίκτες στις επόμενες μέρες στη μεταμετσοτάκη εποχή έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης και έχουν ξεκινήσει να ξεδιπλώνουν πολιτικές πλατφόρμες, ιδεολογικές ατζέντες και να εκπέμπουν το δικό τους διακριτικό στίγμα. Πρώτος ή καλύτερος ο Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός της Νέας Δημοκρατίας, λειτουργεί σταθερά ως ο άλλος εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο και στο συνέδριο υπό το ένθερμο χειροκρότημα του ακροατηρίου που παρακολουθούσε την ομιλία.

Από το βήμα του συνεδρίου μάλιστα, με μια ομιλία με έντονο άρωμα επόμενης ημέρας, περιέγραψε εκτενώς τη δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα, εξαπολύοντας αλλεπάλληλους χεραυνούς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της σημερινής Νέας Δημοκρατίας του επιτελικού κράτους. Τα καρφιά είχαν τα πάντα. Από τις αρχές, τις αξίες και το γενετικό υλικό της παράταξης και με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα της, τον οποίο δεν επιτρέπεται να απολέσουμε, όπως είπε, το ζήτημα των θεσμών και της ηθικής στην πολιτική, που όπως τόνισε είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

απομείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πλήγμα κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Την ιστορία την γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες. Έναρξη εξετάσεων σήμερα στα Λύκεια. Οι πανελλαδικές ξεκινά στις 29 του Μάη. Επτά νεκροί ανάμεσά τους ηγέτης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο. Τραυματίες σε Οδυσσό και Ντύπτρο της Ουκρανίας σε επιδρομές της Ρωσίας με ντρόουνς και πυράβλους. Δέκα νεκροί ανάμεσά τους, τρία

Παιδιά σε επίθεση ενόπλων στο Μεξικό. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα. Ρόδος, δύο γυναίκες νεκρές, μητέρα και κόρη σε τροχαίο δυστύχημα. Φθηνότερο ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με μπαταρίες έναντι των συμβατικών πηγών παραγωγής. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος πιθανόν ουκρανικό συνετρίβει στην πόλη Ουτένα της Λιθουανίας. Μαλή, τουλάχιστον 10 νεκροί σε αεροπορική επιδρομή, αποδιδόμενοι στον στρατό. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Βόλος, καλημέρα. Ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Από τη μία το θέατρο του παραλόγου και από την άλλη η δελφίνη της λύθης. Μια κυβέρνηση σε νιρβάνα και μια αντιπολίτευση σε κόμμα. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του μια βαριά αποπνικτική οσμή. Δεν είναι η μυρωδιά της πολιτικής ανανέωσης, ούτε του οράματος για το μέλλον. Είναι το βαρύ, ακριβό άρωμα των δελφίνων της παράταξης που αναμίχθηκε προκλητικά με την αλαζονία της εξουσίας την ώρα που έξω από την κλειστή προστατευμένη αίθουσα του συνεδρίου η ελληνική κοινωνία βιώνει μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της μεταπολιτευτικής της ιστορίας. Το τρίμερο αυτό στήθηκε ένα μνημείο πολιτικής υποκρισίας και αποσύνδεσης από την πραγματικότητα, το οποίο όμως κατέστησε σαφές σε όλους μας ένα και μόνο πράγμα. Η χώρα κυβερνάται από μια ελίτ που θεωρεί την Ελλάδα προσωπικό της φέουδο και αντιμετωπίζει τους πολίτες ως απλούς θεατές σε ένα κακόγουστο θέατρο επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Αποκομμένοι από την πραγματικότητα του μέσου Έλληνα, οι κυβερνώντες και οι χειροκροτητές τους αναλώθηκαν σε ένα απίστευτο κρεσέντο αυτοθαυμασμού σε μια χώρα όπου το διαθέσιμο εισόδημα έχει εκμηδενιστεί από την αναξέλεγκτη ακρίβεια και την εσχροκέρδεια των καρτέλ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει καθημερινά με νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και ασθενείς σε απόγνωση. Οι θεσμοί και το κράτος δικαίου ευτελίζονται με συγκαλύψεις και θεσμικές εκπτώσεις. Η κυβερνητική παράταξη επέλεξε να μοιράζει ψηφιακά παραμύθια, success stories της συμφοράς και θεωρητικές μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και στα non-paper των ακριβοπληρωμένων επικοινωνιολόγων. Η αλαζονία του 41% έχει μετατραπεί πλέον σε έναν επικίνδυνο καθεστωτικό αυταρχισμό που αρνείται να δει την οργή που σιγοβράζει στην ίδια την κοινωνία. Πίσω όμως, πίσω από τα επίσημα χειροκροτήματα και τις βαρύγδουπες ομιλίες για την ενότητα της παράταξης, η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι και φιλοδοξία. Το συνέδριο αυτό δεν αφορούσε το μέλλον της χώρας, αλλά το μέλλον της ηγεσίας. Η επίδοξη δελφίνη, υπουργοί, κορυφαία στελέχη και εσωκομματικοί βαρόνοι κυκλοφορούσαν στους διαδρόμους φορώντας το πιο λαμπερό τους χαμόγελο, μοιράζοντας χειραψίες και υπόγειες υποσχέσεις. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα και στη διαδοχή, επιδόθηκαν σε ένα αειδιαστικό παιχνίδι εσωτερικών ισορροπιών, καταγραφής δυνάμεων και δημοσίων σχέσεων. Η αγωνία τους δεν είναι αν θα έχει ο πολίτης να βγάλει το μήνα, αλλά εάν η δική τους εσωκομματική ομάδα απέσπασε περισσότερα χειροκροτήματα από την ομάδα του εσωτερικού τους αντιπάλου. Μια μάχη μηχανισμών και ματαιοδοξίας βαπτισμένη ως πολιτικός προβληματισμός. Το πιο εξοργιστικό ωστόσο σε αυτή την παράσταση δεν είναι η αναλγησία και η αλαζονία της κυβέρνησης, αλλά το γεγονός ότι μπορεί και επιδεικνύει ανενόχλητη, γιατί απέναντί της υπάρχει το απόλυτο πολιτικό κενό. Η λεγόμενη αντιπολίτευση στην Ελλάδα είναι πλέον επίσημα ανύπαρκτη, κατακερματισμένη, γραφική και βυθισμένη στο δικό της ιδιότυπο λίθαργο. Αντί το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να αποτελέσει
το έναυσμα για μια σκληρή θεσμική και κοινωνική αντεπίθεση κατέληξε να γίνει ο καθρέφτης της τραγικής ανεπάρκειας της ίδιας της αντιπολίτευσης.

0: Αντί να παράγουν πολιτική, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναλώνονται σε ξεκατηνιάσματα, προσωπικές βεντέτες και ίντριγκες για το ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά της κομματικής καρέκλας. Η κριτική τους έχει καταντήσει μια σειρά από ξύλινες ανακοινώσεις, κενά συνθήματα και γραφικά tweets της συμφοράς που δεν αγγίζουν πραγματικά κανέναν. Και το σημαντικότερο, δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό όραμα, καμιά σοβαρή, κοστολογημένη και πιστική κυβερνητική πρόταση που να κάνει τον πολίτη να πιστέψει ότι ναι ρε παιδιά, υπάρχει και μια άλλη διέξοδος. Τα κόμματα της αριστεράς, της κεντροαριστεράς αλλά και τα μορφώματα των άκρων λειτουργούν ως ο μέγας χορηγός του Μεγάρου Μαξίμου. Έχουν χάσει κάθε επαφή με τα λαϊκά στρώματα, έχουν κλειστεί στα κομματικά τους γραφεία και αδυνατούν να εκφράσουν τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια της κοινωνίας. Η ανικανότητά τους να εμπνεύσουν και να συσπυρώσουν τον κόσμο είναι ο μοναδικός λόγος που η σημερινή κυβέρνηση παραμένει στο απειρόβλητο παρά τη βιβλική καταστροφή που προκαλεί στην κοινωνική συνοχή. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, απέδειξε με τον πιο κοινικό τρόπο ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να κυβερνά με τη λογική του μονόδρομου. Όχι επειδή πετυχαίνει, όχι επειδή ευημερεί η χώρα, αλλά ακριβώς επειδή παίζει μπάλα σε ένα εντελώς αδιανό γήπεδο. Η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή. Από τη μια πλευρά μια κυβερνητική παράταξη που αυτοαποθεώνεται πάνω στα ερείπια της καθημερινότητας και από την άλλη πλευρά μια αντιπολίτευση φάντασμα που παρακολουθεί τις εξελίξεις σαν τρομαγμένος θεατής, ανίκανη να ψελίσει ένα σοβαρό πολιτικό λόγο, απασχολημένη αποκλειστικά με τη δική της μίζερη επιβίωση. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, το πολιτικό σύστημα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Όσο η αντιπολίτευση ασχολείται με τις σωματικές της ισορροπίες και τα κομματικά της κρατήδια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει να υποτιμά την νοημοσύνη μας, αφήνοντας την ελληνική κοινωνία εντελώς απροστάτευτη, έρμεο των ορέξεων των καρτέλ. Και μπορεί να μην σας αρέσουν αυτά που ακούγονται και αυτό το πρωινό μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, ωστόσο εμείς είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι να λέμε μονάχα την αλήθεια.
1: Να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
0: Πιο κάτω να ξέρετε δεν έχει.
1: Νουκα φραγκάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Τα κάστρα, λέει, πέφτουν από τα μέσα. Κινήσεις, δηλώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις, παρετήσεις και διεργασίες που εξελίσσονται στο παρασκήνιο αυτή την περίοδο, συνηγορούν ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για την πτώση του κάστρου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το αίτημα για αλλαγή ηγεσίες και το «έως εδώ» είναι κάτι που ακούγεται όλο και πιο έντονα από τα χείλη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το εάν η επιχείρηση ανατροπής του σημερινού Πρωθυπουργού θα εκδηλωθεί πριν από τις εκλογές ή αμέσως μετά, θα εξαρτηθεί από τα γεγονότα των προσεχών μηνών.

Η κίνηση 10 στελεχών να καταθέσουν κοινή δήλωση κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση με βαρύτατες κατηγορίες, καταγγελίες, την παραμονή του συνεδρίου. Μόνο τυχαία και αθώα βεβαίως δεν ήταν και φυσικά δεν είχε ως στόχο να χαλάσουν απλά τη φιέστα που ετοίμαζε, αλλά να επιφέρουν ένα ισχυρό πλήγμα στον Πρωθυπουργό και να δώσουν το σύνθημα της αμφισβήτησης και εν τέλει της ανατροπής του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο στοιχείο που δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο είναι ότι τα περισσότερα από τα 10 στελέχη διατηρούν στενές σχέσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά, εξού και από το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τις υποψίες τους ότι είναι εκείνοι που κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις. Η αναφορά των 10, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες, ενισχύει τις πληροφορίες ότι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη κινητικότητα που έχει να κάνει με τη μεταμητσοτάκη εποχή. Εξάλλου δεν κρύβονται, το λένε καθαρά. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής τους που κάνουν λόγο για την ανάγκη για μια νέα πατριωτική δημοκρατική έκφραση που αναδύεται πλέον μέσα από την κοινωνία.

0: Ορισμένοι στο μεταξύ ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη αναφορά ως προαναγγελία για την ίδρυση ενός νέου κόμματος που θα αναλάβει να εκφράσει τις ιδέες και να υπερασπιστεί τις ιδρυτικές αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε διάσπαση. Αν αυτό συμβεί πριν από τις εκλογές, τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη θα τυναχθούν κυριολεκτικά στον αέρα και θα χρειαστεί να δώσει μεγάλη μάχη, όχι για την αυτοδυναμία ή την πολιτική κυριαρχία, αλλά για την ίδια του την επιβίωση. Οι φήμες επιμένουν ότι μετά την Ιωάννα Γκελεστάθη, το δρόμο της παρέτησης θα ακολουθήσουν αρκετά ακόμη στελέχη από όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας. Στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας επικρατεί σύγχυση και αμηχανία, αλλά κυρίως ανησυχία εν ώψη εκλογών, και αυτό διότι όποια και αν είναι η εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών, πάνω από 50, θα βρεθεί εκτός κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια καλούνται να δώσουν τη μάχη της δικής τους επιβίωσης ο καθένας. Στις κατηδίαν συνομιλίες τους, τι λένε? Ότι αν στις εκλογές κατέβει κι άλλο κόμμα που θα προκύψει από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, από στελέχη δηλαδή, που θα αποχωρήσουν από την παράταξη, τότε τα πράγματα θα γίνουν πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Σε τέτοιο βαθμό που μπορεί η παράταξη να πέσει κάτω από το οριακό 25% και να χάσει έτσι τον πόνους του πρώτου κόμματος και μαζί την πρωτοβουλία των κινήσεων την επόμενη ημέρα. Βέβαια, αυτά που λένε είναι μπούρδες. Γιατί αν κάτι τέτοιο συμβεί, η Νέα Δημοκρατία θα χάσει τις εκλογές. Ήδη η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και συσπειρωμένη να κατέβει, αν πάει μετά τον Οκτώβριο, θα βρει απέναντί της παρατεταγμένη μία νέα ομάδα κρούσης. Από τη μία πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται, και από την άλλη πλευρά η Μαρία Καριστιανού. Σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες ότι η μοναδική πολιτική σωτηρία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν χθες, άντε το πολύ μέσα σε αυτή την εβδομάδα, να προχωρήσει σε έναν πολιτικό ευνηδιασμό και να προκηρύξει εκλογές για μέσα στον Ιούνιο. Αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσει να κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπει σε περιπέτειες. Βέβαια, έχει λόγο που καθυστερεί. Και αυτός ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Έχει να κάνει με διορισμούς. Και δεν έχει να κάνει με τυχαίους διορισμούς, αλλά με διορισμούς στα ανώτερα κλιμάκια της ίδιας της δικαιοσύνης.
1: Είχαμε τον ομφάλιο λόρο γύρω από το λαιμό μου μπλεγμένο. Γι' αυτό χαίρομαι που ανασένω, δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο. Ζυγίζω μόναχα 60 κιλά μόνο και να φάω τα χόρτα.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι το μόνο που αφορά πλέον τον Κυριάκο,
2: φύγει η ευθεία μου όταν τους λέω να πάρουν τα τρία.
0: Είναι η επιβίωση.
2: Μία, το μόνο που με σώζε ήταν τα αρχίδια μου. Τα αδέρφια μου γίναν γονείς, κόρες και εκεί τους ξυπνά τα χαρά.

Κάθε χρονιά η χρονιά μας στο πανί μάγισες και χαρτορίχτρες. Γι' αυτό ραπάρ μια αλήτες, γιατί η πόλη ουρλιάζει τις νύχτες. Αυτό είναι για όλα τα αλάνια, πακούνε τρυπάνια και πίνουν ντουμάνια. Αυτούς υπονόμους μέχρι τα ουράνια. Κάθε χρονιά η χρονιά μας στο πανί μάγισες και χαρτορίχτρες. Γι' αυτό ραπάρ μια αλήτες, γιατί η πόλη ουρλιάζει τις νύχτες. Αυτό είναι για όλα τα αλάνια, πακούνε τρυπάνια και πίνουν ντουμάνια. Αυτούς υπονόμους μέχρι τα ουράνια. Κυνηγητά στην οθόνη μου, περιστέρια κοιτάνε το σαλόνι μου. Πριν φύγουνε από τον μπαλκόνι μου για να πετάξουν πάνω από την πόλη μου. Γυρνάνε και λαϊτάνε τους στίχους, δεν λένε ποτέ μυστικά μου σε τρίτους. Εγκλωβισμένο σε τέσσερις στίχους, αν είχα φτερά θα πετούσα μαζί τους. Πάνω από τις γειτονίες, από τους ακάλυπτους και από τις σκεπές. Από τα μπαρμπέρικα, τα προποτζίδικα, τους σινεμάδες και τις εκκλησιές. Έχει ματάδες αντί για βοσκούς, δεν έχει χωράφια, έχει εργατικές. Το πιο μεγάλο χωριό στην Ελλάδα με 1,5 εκατομμύριο ζωές. Ναι. Ζούμε στην ύφη.

γίνεται εδώ πέρα. Κάθε χρονιά η χρονιά μας στο πανί μάγισσες και χαρτορίχτρες. Γι' αυτό ραπάρουν οι αλήτες, γιατί η πόλη ουρλιάζει τις νύχτες. Αυτό είναι για άλλα τα αλάνια, πακούνε τρυπάνια και πίνουν ντουμάνια. Αυτούς υπονόμους μέχρι τα ουράνια. Κάθε χρονιά η χρονιά μας στο πανί

0: κάνει.
1: Γεννήθηκα με τον ομφάλιο λόρο γύρω από λαιμό μου μπλεγμένο. Γι' αυτό χαίρομαι που ανασένω, δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο. Ζυγίζω μόναχα 60 κιλά, μα όσο και να φάω δεν χορταίνω. Γι' αυτό με έλεγε πεινασμένο. Ζω κάθε βράδυ, λες κι αύριο πεθαίνω.
2: Ταύγα μακάπα 20-22.

με μια ανάρτηση και έπειτα από σειρά σχετικών αναρτήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε γνωστή πριν λίγη ώρα την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, και αυτή δεν είναι άλλη από την 26η Μαΐου. Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια ανάρτηση το Σάββατο που έλεγε «Τον Μάρτη ήταν νωρίς» και την Κυριακή άλλη μία με τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Στη νέα ανάρτηση που συνοδεύεται από ένα βίντεο AI εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες. Η μία έχει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5. Η ανάρτηση αναφέρει «Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα». Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιλογή και ο χώρος της εκδήλωσης, με το θυσίο να φέρεται ως το σημείο που ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει δημόσια το νέο εγχείρημα με φόντο την Ακρόπολη, έχοντας στο πλευρό του στενούς συνεργάτες και πρόσωπα της νέας ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού αναμένεται να παρουσιάσει

τον δικό της πολιτικό φορέα. Εκείνη όμως στην Θεσσαλονίκη. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα παραπάνω, μέσα σε διάστημα 5 ημερών αναμένεται η εμφάνιση 2 νέων και διαφορετικών πολιτικών σχηματισμών που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν ξεκάθαρα τις πολιτικές ισορροπίες.

δεν θα είναι συνηθισμένες. Κάτι μας κάνει να πιστεύουμε ότι σε αντίθεση με όσους θεωρούν ότι η χώρα θα μπει σε περιπέτεια φημίζοντας τις αρχές της δεκαετίας του 90 με τις επαναληπτικές και κόντρα επαναληπτικές εκλογές, θα διαψευστούν. Κάτι μας λέει ότι όλη αυτή η οργή που σιγοβράζει θα αποτυπωθεί. Υπέρ ποιου? Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός την επόμενη μέρα? Ποιος μπορεί να ξέρει άραγε? Μπορεί για πρώτη φορά αυτή η χώρα να έχει, γιατί όχι, γυναίκα πρωθυπουργό.

Και βέβαια, φίλες και φίλοι, την ίδια στιγμή που όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι αγωνιούν για το πολιτικό τους μέλλον, για την διατήρηση της εξουσίας στα χέρια τους, εκεί έξω υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Υπάρχει μια άλλη Ελλάδα η οποία αγωνιά για τα δικά της. Υπάρχουν οι άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι δυστυχώς βλέπουν τον χρόνο να συρρυκνώνεται δραματικά. Βρισκόμαστε στις 18 του Μάη. Και αν πάρουμε παράδειγμα εδώ από τα δικά μας μέρη και την αυαρχίδα του τουρισμού Σκιάθο, η κατάσταση είναι τραγική. Τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα άλλοτε στη Σκιάθο και στα σοκάκια της περιδιάβαιναν μιλιούνια τουριστών. Φέτος ακόμα και οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες άνοιξαν την Πρωτομαγιά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε επικρατεί κυριολεκτική κατάθλιψη σε ολόκληρο το νησί. Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι αγωνιούν για το ίδιο το μέλλον των ιδίων και των παιδιών τους. Η σημερινή μάλιστα μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων σε όλα τα λύκεια της επικράτειας, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα διεξάγονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι λεγόμενες ενδοσχολικές. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι 27 Μαΐου. Γιατί αμέσως μετά, στις 29 Μαΐου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και θα ξεκινήσουν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα σε γενικά λύκεια και επαγγελματικά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο κατά το διάστημα 2 έως 15 Ιουνίου. Και αυτή η Ελλάδα είναι η σημαντικότερη Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα που έρχεται. Είναι η Ελλάδα που σε 10 χρόνια από σήμερα
θα αποτελεί τον παραγωγικό ιστό. Στα επόμενα 10-15 χρόνια αυτά τα παιδάκια που σε λίγες μέρες θα παλέψουν απέναντι στον παραλογισμό, προσπαθώντας να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, θα είναι οι άνθρωποι που από το 2035 μέχρι το 2040 θα στελεχώσουν τον παραγωγικό ιστό αυτής της χώρας. Και βέβαια θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην βρουν καμένη γη. Ό,τι όμως και να βρουν, είναι αναγκασμένοι μοιραία να το πάρουν στα χέρια τους και είτε να το κάνουν καλύτερο, είτε να το αφήσουν ως έχει. Ρημάδι. Δεν είναι θέμα γενεών. Είναι θέμα μιας ευρύτερης κοινωνικής συνοχής, η οποία δυστυχώς, φίλες και φίλοι, έχει καταρρεύσει. Αντιμετωπίστε λοιπόν τα παιδιά σας με ψυχραιμία, με κατανόηση και να έχετε πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι αυτή η χώρα δυστυχώς σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού δεν έχει κάνει καμία απολύτως δουλειά. Έχετε στο μυαλό σας ότι εκεί έξω υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι αναζητούν μεροκάματο στην εστίαση. Έχετε στο μυαλό σας ότι εκεί έξω υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει. Έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, μη επιστημονικές, που αυτή τη στιγμή κι όμως κάνουν θράψη στην ελληνική κοινωνία. Συζητάτε με τα παιδιά σας. Και το κυριότερο, μην τα γεμίζετε άγχος. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Σε αυτή την κοινωνία, για να αλλάξουν πράγματα, θα πρέπει να επέλθουν συγκρούσεις. Αν κάτι πρέπει να μάθουμε στην επόμενη γενιά, είναι ακριβώς αυτό, να αγωνίζεται πρωτίστως και πάνω απ' όλα για τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς της. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες, καλή επιτυχία σε όλους και χωρίς άγχος, χωρίς κανένα απολύτως άγχος. Δυναμώστε ραδιόφωνα, είμαστε εδώ! We'll be right back.

σε αυτό το φόντο λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και με ένα ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού που αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Με τον καιρό να αναμένεται γενικά έθριος, με κάποιες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Δεν θα λείψουν οι άνεμοι που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην περιοχή μας θα κινηθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σαν σήμερα οι Έλληνες επαναστάτες υπό τον Νικήτα Ρά στα Δολιανά της Αρκαδίας επισφραγίζουν τη μεγάλη νίκη στο Βαλτέτσι. Βλέπετε ο κλειός γύρω από την Τριπολιτσά σφίγγει σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μετά την ήττα στο Βαλτέτσι, το σχέδιο των Τούρκων για προέλαση στη Μεσσηνία από το δρόμο της Μεγαλόπολης είχε αποτύχει. Έτσι, ο Κεχαγιά Μπέης του Μοριά, Μουσταφά Μπέης, υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό του και να εφαρμόσει μια άλλη τακτική για να αντισταθμίσει την ήττα του. Το βράδυ της 17ης του Μάη, ως επικεφαλής στρατιωτικής δύναμης πάνω από 2.000 Τουρκαλβανών, ξεκινάει από την Τριπολιτσά με κατεύθυνση νότιο-ανατολική προς το χωριό Ρίζες. Από εκεί ένα τμήμα κατευθύνθηκε προς τα Δολιανά με σκοπό να εισβάλλει στα Βέρβαινα από τα νοτιοανατολικά. Δύο άλλα τμήματα βάδιζαν προς το Δαγούνι και τα Βέρβαινα. Στόχος τους ήταν κυρίως το ελληνικό στρατόπεδο των Βερβαίνων, από τη διάλυση του οποίου υπολόγιζαν ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν δρόμο προς το Άργος, τον Μιστρά και τη Μεσσηνία. Ο Νικηταράς όμως, βάσει σχεδίου Κολοκοτρώνη, είχε περάσει ήδη από τα Δολιανά και κατευθυνόταν προς τον Ναύπλιο για να πολιορκήσει εκεί τους Τούρκους. Βρισκόταν στον Άγιο Ιωάννη κοντά στο Άστρος όταν οι κάτοικοι των Δολιανών τον ειδοποίησαν για τις τουρκικές κινήσεις και έσπευσε να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Με 200 μόλις στρατιώτες οχυρώνεται σε 3 πετρόκτιστα σπίτια, ενώ σε άλλα σπίτια και σε κέρυες θέσεις οχυρώνονται οι άνδρες των τοπικών οπλαρχηγών Μητρομάρα Αθανασίου, Ηλία Κωνσταντόπουλου, Θεόδωρου Τερζάκη και Κώστα Καρζή. Συνολικά 600 άνδρες. Από το πρωί της 18ης του Μάη αρχίζει η τουρκική επίθεση με ιδιαίτερη σφοδρότητα και ο Νικηταράς, που για πρώτη φορά αναλάμβανε ηγεσία στρατιωτικού σώματος, κατορθώνει να τους αποκρούσει και να χρηστεύσει δύο τουρκικά κανόνια. Παράλληλα, στα γειτονικά Βέρβαινα οι Τούρκοι επιτίθενται στο ελληνικό στρατόπεδο, το οποίο προβάλλει αντίσταση και τους αναγκάζει να υποχωρήσουν κατά τις απογευματινές ώρες. Τους κυνηγούν ως τα Δολιανά, όπου ενώνονται με τους άνδρες του Νικηταρά. Ο Μουσταφά Μπέης, σε δύσκολη πλέον θέση, εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης και γυρίζει στην Τριπολιτσά.

Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ να ξεχνάμε το τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Η ελευθερία όμως, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, χρειάζεται αρετή και τόλμη. Καλή σας ημέρα. Γιώργος Κουμιώτης, όλα στη φόρα.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο Θελημά.

0: σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έκσταση, εκστανώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εκστανώ.
0: Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Δευτέρα 18 του Μάη. Ολοταχώς για τον Ιούνιο, παιδιά. Ό,τι και να κάνει πια. Να παράδειγμα, χθες φυσούσε λίγο. Ό,τι και να έκανε όμως. Μπουφάν δεν έβαζες. Ζακέτα δεν έβαζες. Δεν έχει δύναμη. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όλα θα πάνε καλά. Μην επηρεάζεστε από τίποτα. Καλημέρα, κυρία Ματίνα, καλή εβδομάδα. Μην σας απασχολεί τίποτε. Δεν έχετε λεπτά. Πώς δεν έχετε λεπτά.
1: Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Ούτε και εμείς έχουμε. Έχουμε όμως τις τράπεζες. Πολύ χρήμα. Αλλά ποτέ δεν κάνουμε ανάληψη στην άλλη τη ζωή. Είναι όλα θέμα κλίματος, σας είπα, ψυχολογίες. Καταρχήν έχω γύρω στα 2,5 εκατομμύρια στη Eurobank. Έχω άλλο 1,5 εκατομμύριο στην Πειραιώς. Έχω γύρω στο εκατομμύριο στην Εθνική. Τα λέω, ας πάει άδα, τα ψάξα, τα βρει, να τα φορολογήσει. Αλλά ποτέ, ποτέ δεν κάνω ανάληψη, ποτέ. Άρα είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Είστε τρελοί. Καλή, αυτοί δεν το έχουν και σε τίποτα, να πάνε να ψάχνουν. Κάποιοι τα πιστεύουν κιόλας. Είμαστε υγιείς. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε. Η ψυχολογία μας είναι αλφα-αλφα.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε από την κορυφή του Πηλίου. Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Προύτσινε πίσω και σε φάγα. Προύτσινε, είμαι πολύ δυνατός, ε. Μπορούν να σηκώσω στα χέρια το λεωφορείο σου. Και σένα και τον Ευαγγελινό μαζί.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Πώς έλεγα, κορνεδάκια.
1: Έκστανο.
0: Κρουασανάκια, κρουασανάκια. Έχει δίκιο τσαγκάρης εκεί στο Κλαουδάτου. Κρουασανάκια.
1: Έκστανο.
0: Στα κουρασάν με τσοκολάτα και χαμηλά κουρασανάκια. Γεια σου, φίλε. Έχω κάτι παλιού πάπτσα, μ' τα φτιάξεις. Μπορείς και βάζεις όλες.

Αιρτζιανά, μετά πάμε διαδικτυακά. Απευθείας direct radiomarconi.gr, λατινικά. Ή μέσα από το βολιοτάκι.gr. Σα συνιστώ μέσα από το βολιοτάκι. Συντονίζεστε στο ραδιοφωνάκι. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, το εξωτερικό, το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο κόσμο. Και βέβαια και διαδικτυακά μέσω δορυφόρου πάμε παντού. Τρεις ναυτιλιακοί δορυφόροι Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στη Μέση, την Άπο Ανατολή. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Τι έγινε κάπτεν, φτάσαμε, καλή φόρτωση. Φτάσαμε Αυστραλία. Μόνο που δεν σε πιάνει καλά ο δορυφόρος.

0: Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Πιστεύω ότι έχετε ξεμείνει Σαββατοκύριακο, τριήμερο πέρασε, θα έχετε εξοδέψει τον καφέ. Κατεβαίνοντας στο κέντρο του Βόλου, περάστε από τη Λαμπράκη 7 εδώ στα παλιά, Μακροσάβας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ελληνικός, βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, μυρωδάτος καφές. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Αν θέλετε λοιπόν Αδέλμα, σταματήστε εδώ μπαίνοντας ή βγαίνοντας από την πόλη, στη Λαρίση 174, στο καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη και πείτε του: φτιάξουμε ένα σάντουιτς τεράστιο και φτιάξουμε και ένα βαρύ γλυκό Αδέλμα. Ή ένα ναι και όχι, ένα μέτριο. Ένα γλυκί βραστόν Αδέλμα. Δημητράκη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώ το Δημητράκη, καλή εβδομάδα Δημητράκη. Πώς είσαι?
2: Πάρα πολύ καλά εσείς.
0: Πού εξέδραμε ο Δημητράκης?
2: Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Γρουσουζιά, δεν πάμε πουθενά Σαββατοκύριακα.
2: Μα ήρθε η Λαμία στο Βόλο, τι να κάνουμε.
0: Τη Λαμία δεν πάτε πουθενά?
2: Ναι, πήγαμε ρε παιδί μου, αλλά κινηθήκαμε εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Πώς πάει το πανεπιστήμιο?
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Ο Γιαννάκης?
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Άρα ο Γιαννάκης, ο Μανώλης, σε λίγα χρόνια τι θα είναι, πώς το, πού θα φιγουράρει?
2: Βήμα-βήμα, όταν θα έρθει η ώρα θα ανακοινωθεί.
0: Βήμα-βήμα, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Μπράβο Γιαννάκη, Μανώλη, μπράβο, που στο Βόλο είναι έφυγε.
2: Εδώ είναι, αύριο θα φύγει.
0: Μπράβο, πολλά φιλιά να του δώσεις. Τι προτείνεις στις φίλες σήμερα?
2: Σήμερα προτείνω γίγαντες.
0: Γίγαντες.
2: Ναι.
0: Στο φούρνο πλακή, έτσι.
2: Δεν υπήρχε κησεά, ήταν απόφαση της μέρης.
0: Δεν μου λες ρε εσύ, στο φούρνο πλακεί, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Δεν μου λες, έχει βάλει και το καροτάκι του μέσα, την καραμελίζα του.
2: Ωραία,
0: μάνα μου, τέχει να γίνει με κάνα κομμάτι λακέδα.
2: Τα πάντα όλα.
0: Ρέκα, Ή άμα δεν έχουμε αλίπαστα, βάλουμε καμιά φέτα, ξέρω, καλή φέτα με καλό ψωμί. Από το μαδιλά, καμιά χαμάδα ελιά. Ωραία, πορευτούμε σήμερα μια χαρά. Τα καλύτερα φαγητά είναι αυτό. Μπράβο, ρε Δημητράκη, να είμαστε καλά και τα πουρνάρια κλίματα.
2: Να, μισό λεπτό.
0: Έλα, τι έπαθε?
2: Άκουγα πριν τον Αντώνη.
0: Ορίστε.
2: Άκουγα πριν τον Αντώνη.
0: Ναι. Τι είπα?
2: Και μου ήρθε ένα. Θέλω κάτι έτσι να τοποθετηθείς εσύ.
0: Να
2: μας το αναλύσεις αν μπορείς.
0: Να σου αναλύσω. Τι να σου αναλύσω? Για λέγε, ρε Δημητράκη.
2: Σε έχω ακούσει πολλές φορές που μιλάς με τον Πολάκη.
0: Με τον Παυλάρα.
2: Ναι.
0: Ωραίος ο Πολάκης. Μένα μου αρέσει.
2: Και σε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
2: Αρέσει. Ήθελα να μου πεις, αν δημιουργήσει κόμμα ο Παύλος, τι βλέπεις? Μπορείς να μας κάνεις μια ανάλυση.
0: Ρε το Δημητράκη, ρε Μέρη, αυτός. Ρε εσύ ο Πολάκης, όβαλε.
2: Δηλαδή πρέπει να με βάλει κάποιος, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ, δεν κατάλαβα.
0: Άρα από αυτά που λες αντιλαμβάνομαι ότι τον πας και εσύ τον Παυλάρα, έτσι. Τον
2: πας και εσύ. Γιατί όχι, βέβαια.
0: Τον πας. Και ακούς πολύ κόσμο, λες ότι τον πολλής κόσμος υποστηρίζει, γιατί δεν κάνει κόμμα ο Πολάκης, αυτό λες? Αυτό,
2: ναι, αυτό.
0: Γι' αυτό
2: ναι.
0: Θες ανάλυση.
2: Τώρα με τη διαγραφή που τον διέγραψε ο Φάμελος,
0: ναι.
2: Λέω.
0: Ναι.
2: Για να δω.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος το έχει, σε πολλοί κόσμο έχει περάσει από το μυαλό. Ναι. Θες ανάλυση εσύ, αν μπορεί ή δεν μπορεί, δηλαδή αυτό, έτσι,
2: ναι,
0: κάπως έτσι.
2: Τι προβλέπεις?
0: Ναι, κατάλαβα, καλά. Εντάξει, να ξεκινήσουμε όμορφα, πώς να ξεκινήσουμε και θα το αναλύσουμε αργότερα.
2: Εντάξει, αισιόδοξα να ξεκινήσουμε.
0: Πόσο αισιόδοξα?
2: Πάρα πολύ, Δευτέρα είναι.
0: Δηλαδή
2: κάτι... εβδομάδα.
0: Τόσο αισιόδοξα. Τόσο αισιόδοξο ώστε να κολλήσουμε στη γωνία το μπρούτσι να μας μείνει το λεωφορείο του. Να τον σκίσουμε. Πάμε να τον σκίσουμε. τον κρουασανάκια, ήθελε κρουασάν, λέει, χαμηλά. Να στάζει, λέει, σοκολάτα, γι' αυτός να γλύφει. Ήμαρτον Παναγία.

0: καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 19 λεπτά. Παρατεταμένη ακρίβεια στα καύσιμα, έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα, εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προπολέμου επίπεδα. Ανεξάντλητα τα καύσιμα που πυροδοτούν τον πληθωρισμό. Έρχονται νέες ανατιμήσεις. Για μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί Λαγκάρντ. Αυθόδης πυρετός, 5 μήνες θα χρειαστούν για να σκαναριστεί η Μυτιλίνη. Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται. Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, αυθόδης πυρετός, κλειστό λιμάνι στη Μυτιλίνη, μπλόκα άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις? Στον εισαγγελέα σήμερα ο οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου στη Ρόδο. Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα, ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα στις 26 Μαΐου. Ανατσουτσουρωθήκαμε. Η μάχη για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε με κρότο. Πασόκ, σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης?

0: Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, πώς είστε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μηχανογραφική. Κύριε Παπαϊκονόμου, καλή σας μέρα.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Χθες το βράδυ ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός είδα στο email μου και μου στέλνει ένα τραγούδι. Μου λέει: Γιώργη, γράψε Καμπάνες, καινούριο. Καινούριο τραγούδι του Αργυρού, Κάποιον ωρών. Καμπάνες, λέει. Καμπάνες, καμπάνες.

Καλημέρα και στο φίλο μας στη Σκιάδο, μας έστειλε μήνυμα στον Απόστολο τον Ζημαρικόπουλο. Καλημέρα Απόστολε, εύχομαι δύναμη. Θα κάνουμε καμιά συναυλία στο Μπούρτζι. Χριστέλης, Ζημαρικόπουλος, Θεοδόρου. Σας παρουσιάζει ο αντιδήμαρχος τουρισμού με κίτρινα γυαλιά ο Ευσταθείο. Ρε μάνα μου. Με κονφερανσιέ των Ευσταθείου. Τον τουρισμό. Ωραία, κίτρινο γυαλί. Προχθές έβλεπα ένα βίντεο. Παναγία. Τώρα πώς μπορείς να εκλάβεις σοβαρά τα πράγματα όταν παρουσιάζονται με κίτρινα γυαλιά. Ξέρω κι εγώ. Ο Θεός να φυλάει! Τρέλα και γορδέλα, τρέλα! Σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι!

κάνανε εκεί στο αεροδρόμιο, στο πώς το λένε, έξω δεν το αεροδρομίο. Ο Μητσοτάκης μίλησε αρκετές φορές κατά τις παρεμβάσεις του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε πολλές φορές για εκλογές το 2027. Θα το τρενάρει όσο μπορεί. Λογικό δεν είναι, ρε παιδιά? Είσαι πρωθυπουργός, δουλειά σου είναι να τρενάρεις όσο πιο αργά γίνεται τις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Και πολλές φορές στη διάρκεια του συνεδρίου μίλησε για εκλογές το 2027. Το έκανε την Παρασκευή, το έκανε το πρωί του Σαββάτου. Το έκανε και χθες το μεσημέρι. Κλείνοντας τις εργασίες χθες το μεσημέρι, το επανέλαβε. Το έκανε ακόμη και κατά την παρέμβασή του σε εκείνο το European Guard Forum που διοργάνωσε ο Αντένα στο Μαντορίν του Κώστα Ναβαρίνο. Μάλιστα, σε αυτή την ομιλία έδωσε ραντεβού με τους παριστάμενους για το χρόνο, είπε, που θα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Με απότατο χρόνο τον Μάιο του 27. Και όταν ρωτήθηκε σε σύντομο έτσι δημοσιογραφικό πηγαδάκι εκεί στην εκδήλωση του Κώστα Ναβαρίνου, όταν ρωτήθηκε στήθηκε ένα γρήγορο δημοσιογραφικό πηγαδάκι αφού ψήφισε για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης επέμεινε στο 2027 εκλογές, επισημένοντας ότι αυτός το λέει και οι δημοσιογράφοι δεν τον πιστεύουν. Έτσι είπε. Εγώ το λέω, αυτοί δεν με πιστεύουν.

Πάντως από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο φινάλε χθες του τριήμερου συνεδρίου, φάνηκε ότι ο Πρωθυπουργός βάζει μεν το κόμμα σε ετοιμότητα, χωρίς όμως οι εκλογές να επίκυνται άμεσα. Έτσι, ο ίδιος κάλεσε τον μηχανισμό να μην περιμένει την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. De facto δηλαδή, το κυβερνών κόμμα είναι σε καθεστώς προεκλογικής ετοιμότητας. Αυτό ήταν το θέμα και σε όλα τα πηγαδάκια του συνεδρίου. Μαζί με την αγωνία των στελεχών για την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, συζητούσαν και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Ο Μητσοτάκης πάντως φάνηκε πεπισμένος για την ανάγκη μιας τρίτης θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλημονό μας. Την περιέγραψε σαν εθνική αναγκαιότητα. Είναι εθνική αναγκαιότητα να συνεχίζουν οι οπεκεπέδες τα κλεφτρόνια του κερατά. Πρέπει, είπε, να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να συνεχιστεί το κλέψιμο. Υπό αυτό το πρίσμα, κυρίες και κύριοι, ο Μητσοτάκης θα κάνει δύο πράγματα. Θα κάνει δύο τινά. Αφενός μεν θέτει τα διλήμματα διακυβέρνησης και προσώπου που θα κρατά το τιμόνι σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο. Δηλαδή τι λέει, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Ενώ ο Μητσοτάκης επανέφερε και το δίλημα για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο ένα βράδυ στις 3, είπε, εφόσον παραστεί ανάγκη, μια φράση από την πρώτη ομιλία του που σχολιάστηκε έντονα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα χτυπήσει, λέει, το τριψήφιο 3 η ώρα τη νύχτα, ποιος θα απαντήσει. Σε αυτό δεν έχει άδικο.

έγινε και η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή. Εκατόν 150 στελέχη. Σε αυτό, στην Πολιτική Επιτροπή, έχω να σας πω ότι από τη Μαγνησία εξελέγει ο Γιώργος Κλιάς. Καλημέρα Γιώργο, μπράβο! Η ανάδειξη του Γιώργου Σκλιά στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μια σημαντική, θα έλεγα, οργανωτική, μια σημαντική πολιτική επιτυχία για τον ίδιο τον Σκλιά. Είναι ένας από τους στενούς, μάλλον είναι ο στενός του συνεργάτης, ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου. Ο Σκλιάς είναι αυτός, ο στενός συνεργάτης. Όσον αφορά τότε για την ανάδειξη των συνέδρων, είχε σαρώσει σε σταυρούς ο Γιώργος Σκλιάς. Και η δυναμική αυτή του Γιώργου Σκλιά μεταφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο στην κάλπη του συνεδρίου. Εξασφάλισε μία εκ των 150 θέσεων ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφιότητες από ολόκληρη την Ελλάδα.

δηλαδή θα είναι ο Σκλιάς ένας από αυτούς που μπορούν να μεταφέρουν τα προβλήματα της Μαγνησίας, τις διεκδικήσεις ολόκληρης της περιοχής απευθείας στον σκληρό πυρήνα του κόμματός τους κάτω στην Αθήνα. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο Σκλιάς διατηρεί ισχυρά αερίσματα, ισχυρές προσβάσεις στους κομματικούς μηχανισμούς του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό φαίνεται. Η εκλογή του αυτό αποδεικνύει. Και μάλλον για το Σκλιά έρχονται κι άλλα. Έρχονται κι άλλα. Άρα κάποιοι το νου σας. Το νου σας, γιατί θα φάτε κλωτσιά και ξέρετε ο Σκλιάς. Ο Σκλιάς φοράει και 52 νούμερο παπούτσι. Κατευθείαν από του Γιακάκογλου. Έλα κορνεδάκια. Προασανάκια. Έχει δίκιο τσαγκάρι. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Τζαγκάρι, εδώ στο Κλαουδάτο, εκεί εγώ δίπλα. Πρώην Κλαουδάτο.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΠ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στον Κώστα το Διβάνι. Αν θέλετε κάτι να πουλήσετε, αν θέλετε κάτι να αγοράσετε, στο Διβάνι θα πάτε.

φίλη ακροάτρια μου θυμίζει να απαντήσω στο ερώτημα του Δημητράκη του Μανώλη, ότι πώς το είπε, ότι ο κόσμος, με αφορμή βέβαια τις κουβέντες μας εδώ με τον πρώην υπουργό, τον Παύλο τον Πολάκη, πολλοί κόσμος μετά βέβαια με αφορμή και την προχθεσινή του διαγραφή από τον Φάμελο, ρώτησε ο Δημητράκης ο Μανώλης πώς θα έβλεπες μια την είδηση ενός κόμματος υπό τον Παύλο Πολάκη. Δεν θα έχει επιτυχία αφού πολλοί κόσμος γουστάρει τον Πολάκη? Αυτό είναι το ερώτημα και θέλει ανάλυση ο Δημητράκη. Για το κριτικό, αψίζει πολύ ο κριτικός. Τσαμπουκάς ο κριτικός. Ναι, είναι αλήθεια Δημητράκη ότι ο Πολάκης είναι, εκφράζει αυτό το αντισυστημικό. Μπορεί να ήταν σε ένα συστημικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα υπό την Πρωθυπουργία κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό το Τσίπρα, καθαρά συστημικό ήταν. Ο Πολάκης όμως, ο Πολάκης εκφράζει αυτό το αντισυστημικό, το βαθύ αντισυστημικό του Έλληνα ψηφοφόρου, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι ο Παύλος Πολάκης, Δημήτρη, ήταν στο κίνημα της πλατείας τότε, μαζί με τον Καζάκη, πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε εξέφρασε τον απλό πολίτη ο Πολάκης. Δηλαδή, η εικόνα του Πολάκη, του αψί, του ασυμβίβαστου κριτικού, που τα βάζει με τον κατεστημένο. Η εικόνα του Πολάκη που καθαρίζει για το δίκαιο του λαού, σίγουρα αυτή η εικόνα είναι ελκυστική. Αναμφισβήτητα είναι ελκυστική, Δημήτρη. Για ένα συγκεκριμένο και θα έλεγα υψηλό το ποσοστό ακροατήριο. Ναι, έχεις δίκιο ότι πολλοίς κόσμος θα τον ψήφιζε. Θα έκανε τη διαφορά ένα δικό του κόμμα. Θα έκανε τη διαφορά ένα κόμμα του Πολάκη. Όμως, αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ότι θα έκανε ο Πολάκης μια διαφορά με ένα δικό του κόμμα. Όμως, όπως ο ίδιος λέει, είμαι σταράτος. Δημητράκη, να το προσεγγίσουμε το θέμα, σταράτα. Πολακίστηκα δηλαδή τόσο με πολιτικούς όσο και με κοινωνικούς όρους. Γιατί πολλοίς κόσμος λέει ότι θα τον ψήφιζα τον Πολάκη. Σίγουρα η γοητεία του Πολάκη δεν είναι τυχαία. Αυτό είναι σίγουρο. Στα μάτια των πολλών Ελλήνων, το πολιτικό σύστημα θεωρείται απομακρυσμένο. Το πολιτικό σύστημα είναι το σύστημα δήθεν και γεμάτο ξύλινο πολιτικό λόγο. Ο Πολάκης κάνει μια διαφορά. Ο Πολάκης εκφράζει την οργή του μέσου πολίτη. Όχι, θα πω δύο πραγματάκια όπως τα αισθάνομαι και όχι μόνο αυτό, θα το στείλω κιόλας.

ίδρυση ενός κόμματος, εφόσον πολλοίς κόσμος το γοστάρει τον Πουλάκη, τον Πολάκη, πώς θα σχολίαζες την ίδρυση ενός τέτοιου κόμματος? Σου λέω λοιπόν ότι ο Πολάκης Δημήτρη εκφράζει την οργή του μέσου πολίτη. Θα το σοβαρέψω τώρα. Όταν φωνάζει ο Πολάκης, όταν χτυπάει το χέρι στο τραπέζι ή κάνει επιθετικές αναρτήσεις, τον παρακολουθώ κάθε μέρα στο διαδίκτυο, ο κόσμος που νιώθει αδικημένος βλέπει στον Πολάκη ένα δικό του άνθρωπο. Βλέπει στον Πολάκη έναν άνθρωπο που τα λέει έξω από τα δόντια. Δηλαδή η κριτική αυτή λεβεντιά του Πολάκη έχει γίνει αυτό που λέμε, έκανε μπραντ. Είναι πολιτικό μπραντ. Ναι, η κριτική λεβεντιά του Πολάκη έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτικό μπραντ. Η καταγωγή του, το στυλ του Πολάκη ποιο είναι, δεν μασάω. Σύγκρουση μέχρι αίμα, σύγκρουση μέχρι τέλειος. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά του Παύλου Πολάκη λειτουργούν σαν μια εγγύηση αυθεντικότητας σε μια εποχή που η πολιτική επικοινωνία, όλοι έχουν καθηγητάδες, όλοι έχουν δασκάλους, όλοι έχουν αυτούς τους αυτού του αμερικανικού, του αμερικανικού συστήματος, έχουν τους image makers, έτσι δεν είναι? Ο Πολάκης όμως εκφράζει αυτό το αυθεντικό. Οι υποστηρικτές του Παύλου Πολάκη Δημήτρη θυμούνται τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας, όπου έβγαινε και παρουσίαζε στοιχεία με εκείνο τον τζαμπουκά για τη διαφθορά. Δηλαδή τότε ενίσχυε το αφήγημα του έντιμου που πολεμάει με τα θηρία. Αυτό δεν είναι, αυτό. Θα έκανε τη διαφορά ένα κόμμα υπό τον Πολάκη. Πρόσεξε Δημήτρη, επειδή θα το στείλω κιόλας το ηχητικό, ανάμεσα στο τον ακούω στο ραδιόφωνο και συμφωνώ, ανάμεσα στο ρίχνω την ψήφο στην κάλπη. Πρόσεξε Δημητράκη τι λέω, τον ακούω τον Πολάκη στο ραδιόφωνο και συμφωνώ απόλυτα μαζί του και ρίχνω ψήφο στην κάλπη για τον Πολάκη, υπάρχει μια τεράστια, Δημήτρη, μια τεράστια διαφορά, μια τεράστια απόσταση. Αν ο Παύλος Πολάκης λοιπόν ίδρυε δικό του κόμμα, η ιστορία δείχνει ότι θα βρισκόταν απέναντι, θα βρισκόταν αντιμέτωπος με συγκεκριμένα εμπόδια, σοβαρά εμπόδια. Καταρχήν ο Πολάκης έχει ένα πολύ πιστό, θα έλεγα έχει ένα σκληροπυρηνικό κοινό που θα τον ακολουθούσε παντού. Το ότι το σκληροπυρηνικό αυτό κοινό θα το εξασφάλιζε εύκολα το 3% για να μπει στη Βουλή, αυτό θεωρείται βέβαιο. Αυτό θεωρείται σίγουρο, σιγουρότατο. Είχε σίγουρη την είσοδο στη Βουλή ο Πολάκης με ένα δικό του κόμμα. Έτσι, αυτό το πιστό, το σκληροπυρηνικό κοινό του θα τον ακολουθούσε παντού και θα το εξασφάλιζε με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο το 3%. Πρόσεξε όμως, το ίδιο στυλ που γοητεύει τους υποστηρικτές του, πρόσεξε Δημητράκη Μανώλη, το ίδιο στυλ που γοητεύει εμένα, που γοητεύει εσένα, που γοητεύει τους υποστηρικτές του Πολάκη, το ίδιο στυλ του Παύλου αποθεί και μια μεγάλη μάζα των κεντρών, των μετριοπαθών ψηφοφόρων που τον θεωρούν υπερβολικά πολωτικό. Είπαμε εδώ πέρα θα λέμε αλήθειες, θα λέμε ψέματα? Αυτή είναι η αλήθεια. Το ότι θα μπορούσε να ανακατέψει την τράπουλα

στην εκλογική του περιφέρεια θα ήταν κυρίαρχος στην Κρήτη. Το ότι θα μπορούσε να ανακατέψει την τράπουλα και να στερήσει έδρες από τα μεγάλα κόμματα στην Κρήτη είναι δεδομένο. Αλλά εδώ θα κυριαρχούσε αυτό που λέμε, Δημητράκη, το σύνδρομο σε ένα κόμμα του Πολάκη, το σύνδρομο του ενός ανδρός αρχή. One man show, όπως λέμε. Το παίρνω πάνω μου. Προσέξε, πρόσεξε Δημητράκη, αυτά τα κόμματα, τα προσωποπαγή κόμματα, γιατί ο Πολάκης θα ήταν έτσι. Αυτός είναι. Οι υπόλοιποι απλά θα συμπλήρωναν. Πρόσεξε, τα προσωποπαγή κόμματα δύσκολα αποκτούν σοβαρή δομή. Δύσκολα αποκτούν στελέχη πρώτης γραμμής. Δύσκολα αποκτούν πανελλαδική δικτύωση. Σε ρωτώ, από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέρεις κανένα άλλο όνομα? Έτσι σαν γρήγορα, πες με ένα όνομα από το κόμμα της Ζωής. Ούτε καν θυμάσαι. Ο Παύλος ο Πολάκης ξέρει να επιβάλλει τα θέματα του στα social media. Τα ισοπεδώνει όλα εκεί, πρώτος. Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, καλύτερα από πολλούς. Ένα τέτοιο κόμμα, σαν του Παύλου, θα ήταν, Δημήτρη, καταδικασμένο σε έναν ρόλο διαρκούς θορυβόδους αντιπολίτευσης, χωρίς καμιά δυνατότητα συμμαχίες, χωρίς δυνατότητα διαφόρων συμμαχιών. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το βασανίζουμε πολύ, το συμπέρασμα θα άλλαζε το παιχνίδι με ένα κόμμα του Παύλου του Πολάκη? Η εκτίμησή μου, Δημητράκη, είναι ναι, ο κριτικός, ο ψηλός, ο αψής, ο κριτικός, ο Παύλος ο Πολάκης θα έκανε σαματά. Θα έκανε μεγάλο σαματά, αλλά δεν θα έκανε τη μεγάλη διαφορά που ονειρεύονται οι οπαδοί του. Ένα κόμμα δηλαδή του Παύλου Πολάκη θα ήταν ο απόλυτος πονοκέφαλος για την παραδοσιακή αριστερά και την κέντρο αριστερά. Γιατί? Διότι θα απορροφούσε όλη την αντισυστημική, όλη την οργισμένη ψήφο αυτών των χώρων. Θα γινόταν δηλαδή ένα κόμμα του Παύλου του Πολάκη, ένας ισχυρός ρυθμιστής των καθημερινών τηλεοπτικών, των καθημερινών κοινοβουλευτικών καυγάδων. Ωστόσο, Δημήτρη, η πολιτική ιστορία της Ελλάδας είναι γεμάτη από κόμματα διάτοντες αστέρες, που όσο ισχυρός, όσο άξιος κι αν είναι ο επικεφαλής, κόμματα που γεννήθηκαν από την οργή και έσβησαν όταν η οργή καταλάγιασε. Αν έχει άλλες δυνατότητες που δεν τις βλέπουμε ο Παύλος για να το κάνει το εγχείρημα, πολύ ευχαρίστως. Ο Πολάκης για μένα είναι ένας εξαιρετικός καταδρομέας για να κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Είναι ένα δυνατό center for, από το πουθενά βάζει γκολ. Αλλά η δημιουργία ενός κόμματος εξουσίας, γιατί περί αυτού δεν πρόκειται, ρε Δημητράκη, όταν κάνεις ένα κόμμα πας να διεκδικείς την εξουσία για να αλλάξεις τα πράγματα. Η δημιουργία λοιπόν ενός κόμματος εξουσίας απαιτεί συνθέσεις, απαιτεί διπλωματία, απαιτεί πουστιά υπό την έννοια της πολιτικής, έτσι, της διπλωματίας, απαιτεί υπομονή, αρετές που ο ίδιος ο Πολάκης έχει αποδείξει ότι, να το πω με γενικό τρόπο, δεν τις έγινε σαν προτεραιότητα την ούτε την υπομονή, ούτε να κάνει κολυγές, ούτε να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι ευθύς χαρακτήρας ο άνθρωπος. Αυτά θέλουν πουστιές. Οι ακροατές λοιπόν, ο κόσμος που ακούς, που λέει, έχει δίκιο ότι θα τον ψήφιζε.
Και πράγματι ο Πολάκης, αν έκανε κόμμα, θα έμπαινε στη Βουλή με φοβερό θόρυβο. Αλλά όπως λέει και ο γιατρός, ο ουρολόγος, ο Χρήστος Σταθόπουλος, υπάρχει το αλλά, που το αλλά τα ανατρέπει. Ο Πολάκης λοιπόν θα έμπαινε στη Βουλή σαν οδός τορτήρας με θόρυβο. Αλλά το σύστημα, αντί να ισοπεδωθεί, απλά θα έβρισκε έναν καινούριο, πιο δυνατό παίκτη για να διαχειριστεί την ένταση της κερκίδας. Δημητράκη, και πιστεύω, επειδή θα του στείλω το ηχητικό να τα ακούσει, μια άποψη από το Βόλιο. Είμαι σίγουρος ότι αυτές τις απόψεις ακούει. Το σύστημα, Παυλάρα, αντί να ισοπεδωθεί, θα έβρισκε στο πρόσωπό σου ένα νέο, πιο δυνατό παίκτη για να διαχειριστεί την ένταση της κερκίδας. Θα κάνεις εσύ αυτή τη χάρη στο σύστημα, Παύλο. Θα παίξεις εσύ αυτό το ρόλο για να διαχειριστούν αυτά τα λαμόγια την ένταση της κερκίδας? Πιστεύω πως όχι.

Έλα μωρέ, πες, πες ναι κι εσύ, πες ναι. Ο γιατρός λέει να λέμε ναι στους αρρώστους. Πες ένα ναι.

θέλω να δώσω μια απάντηση στον βουλευτή Μαγνησίας, τον Αλέξη του Μεϊκόπουλο. Βέβαια, έκανε μια παρέμβαση ο Αλέξης ο Μεϊκόπουλος για την άμεση επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας και των Σποράδων. Είμαι σίγουρος ότι του την έδωσαν την ερώτηση του Αλέξη από τα κεντρικά του κόμματός του. Παρέμβαση λοιπόν του Αλέξη Μεϊκόπουλου για την άμεση επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αγίου Κωνσταντίνου Σποράδων, την ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης και θεσμικής στήριξης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιμένου Αγίου Κωνσταντίνου με τις Βόρειες Σποράδες, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο τομεάρχης ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος ο Μεϊκόπουλος. Και λέει, αναπτύσσοντας το σκεπτικό ο Αλέξης, που θεωρώ ότι δεν είναι σκεπτικό δικό του, αλλά είναι από το κεντρικό κόμμα, ότι η σύνδεση του Αγίου Κωνσταντίνου με τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο αποτέλεσε επί δεκαετίες μια κομβική, συγκοινωνιακή και αναπτυξιακή υποδομή για τη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και συνολικά την κεντρική Ελλάδα, εξυπηρετώντας χιλιάδες κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες. Η διακοπή της γραμμής τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην συνολική διασυνδεσιμότητα της περιοχής, στερώντας από τις Βόρειες Σποράδες μια σημαντική πύλη πρόσβασης από την υπηρετική χώρα. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, έχει ήδη κατατεθεί, να το αυτό που λέμε. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας έστειλε στον κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ και ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ το έστειλε στον τομεάρχη, τον Αλέξη, για να το καταθέσει στη Βουλή. Σύμφωνα λοιπόν με δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας ολοκληρωμένη και κοστολογημένη μελέτη σκοπιμότητας, η οποία εξετάζει όχι μόνο την επανασύνδεση του Αγίου Κωνσταντίνου με τις Βόρειες Σποράδες, αλλά και τη δυνατότητα επέκτασης της γραμμής έως τη Λίμνο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού και ένταξη σε καθεστώς άγονης γραμμής. Τι λέτε ρε, απληρώνουμε εμείς να κάνετε πλάκα εσείς ρε? Θέλετε και άγονη γραμμή από τον Αγίου Κωνσταντίνο? Άγονη γραμμή σημαίνει ότι πληρώνουμε όλοι μαζί, για να κάνετε πλάκα εσείς? Άκου λοιπόν, Αλέξη Μεϊκόπουλε, πρώτα να απαντήσεις στα κεντρικά του κόμματος, είμαι σίγουρος ότι θες εσύ, και όσα θα πω τώρα, Αλέξη, θεωρώ ότι θα συμφωνείς μαζί μου. Ακούστε λοιπόν, Άγιος Κωνσταντίνος, ναι, μέχρι τώρα ίσχυε, μέχρι πριν λίγα χρόνια ίσχυε αυτό. Ο Άγιος Κωνσταντίνος εξυπηρέτησε κόσμο και κοσμάκι. Όμως, εδώ πάμε να κάνουμε τώρα ορθολογική ακτοπλοή, Αλέξη Μεϊκόπουλε. Να τους πεις λοιπόν κάτω και αυτοί να μεταφέρουν στη Φθιώτιδα ότι πάμε να κάνουμε ορθολογική ακτοπλοή και όχι γραμμές φαντάσματα. Γιατί η γραμμή του Αγίου Κωνσταντίνου είναι φάντασμα του παρελθόντος. Η επαναλειτουργία του Αγίου Κωνσταντίνου είναι οικονομικά και συγκοινωνιακά ανάχρονιστική. Ράδιο Μαρκόνι speaking. Προσέξτε, Αλέξη, η πολιτική διεκδίκηση όπως κάνετε εσείς τώρα οφείλει να υπηρετεί την κοινωνική, την κοινή λογική, το κοινό νου. Η πολιτική διεκδίκηση όπως θέλετε να κάνετε εσείς τώρα μέσω από το ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρετεί την οικονομική βιωσιμότητα, οφείλει να υπηρετεί την πραγματική εξυπηρέτηση του πολίτη.
και όχι να εγκλωβίζεται, Αλέξη μου, σε τοπικιστικά συνθήματα του παρελθόντος. Σον και καλά να εξυπηρετήσουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο. Τοπικιστικά συνθήματα κυριάρχησαν και ακολουθήσαμε την δημιουργία της παθέ μέσω του μαλλιακού κόλπου, αντί να κάνουμε τη γέφυρα από τις ράχες απέναντι στα καμένα βούρλα και να πατάνε οι πυλώνες της γέφυρας πάνω στην Εύβοια, στη Γιχάδα. Ακολουθήσαμε τότε λόγω εγκλωβισμού μας σε τοπικιστικά συνθήματα της Λαμίας και κάναμε τις μαλακίες τους χοντρές. Το αίτημα λοιπόν, Αλέξη Μεϊκόπουλε, το αίτημα της επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής γραμμής Άγιος Κωνσταντίνος Ποράδες συγκρούεται, Αλέξη μου, με την ίδια τη γεωγραφία, με την οικονομική πραγματικότητα των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Τα δεδομένα, Αλέξη μου, είναι ξεκάθαρα. Δεν επιδέχονται καμιά αμφισβήτηση. Ακούστε εκεί στα γαμμένα βούρλα, ακούστε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Για τον ταξιδιώτη, για τον ταξιδιώτη που ξεκινάει από την Αθήνα, η οδική απόσταση και ο χρόνος μέχρι το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου και το λιμάνι του Μαντουδίου στην Εύβοια είναι σχεδόν ταυτόσιμα. Μπορεί τα χιλιόμετρα να είναι λίγα παραπάνω όσον αφορά τον Άγιο Κωνσταντίνο, είναι 180 χιλιόμετρα, όχι 180, ναι, 180. Λοιπόν, και το Μαντούδι είναι λιγότερα, αλλά λόγω του μεγάλου δρόμου, της Παθέ, ο χρόνος, η απόσταση, ο χρόνος είναι σχεδόν ταυτόσιμος. Είναι ταυτόσιμα. Άρα λοιπόν μέχρι εδώ όλα καλά. Μόλις όμως ο επιβάτης, Αλέξη μου, φτάσει στο λιμάνι, η εικόνα αλλάζει δραματικά σε βάρος του Αγίου Κωνσταντίνου. Την ίδια απόσταση κάνει από την Αθήνα μέχρι το Μαντούδι και μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Είναι η ίδια χρονικά απόσταση. Μόλις φτάσεις όμως είτε στο Μαντούδι είτε στον Άγιο Κωνσταντίνο, η εικόνα αλλάζει δραματικά σε βάρος του λιμένος Αγίου Κωνσταντίνου. Η θαλάσσια απόσταση, Αλέξη, από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς τις Ποράδες είναι διπλάσια, τριπλάσια έως και τετραπλάσια ανάλογα με το νησί προορισμού, αν πας Σκιάθος ή Σκόπελο ή Αλόνισο. Είναι διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια σε μίλια σε σχέση με το Μαντούδι. Αυτό αυτομάτως, Αλέξη μου, μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο χρόνο ταξιδιού μέσα στο πλοίο. Αυτό μεταφράζεται σε τεράστια κατανάλωση καυσίμων που εκτινάσει το κόστος της εταιρείας, μιας ναυτιλιακής εταιρείας, αλλά και την τιμή του εισιτηρίου και άσκοπη ταλαιπωρία για τον επιβάτη. Κανένας ταξιδιώτης δεν θα επέλεγε να μείνει 3-4 ώρες παραπάνω στη θάλασσα για να πάει στον ίδιο προορισμό και μάλιστα πληρώνοντας και ακριβότερο εισιτήριο. Τώρα, το επιχείρημα, Αλέξη Μεϊκόπουλε, το επιχείρημα ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος εξυπηρετεί την κεντρική... Α, μέχρι εδώ το καταλάβαμε, έτσι, ότι ο ταξιδιώτης από την Αθήνα για να πάει Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο πρέπει οπωσδήποτε να πάει από το Μαντούδι. Δεν εξυπηρετεί. Είναι αναχρονισμός. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι περισσότερη απόσταση, μεγαλύτερη απόσταση από το Άγιο Κωνσταντίνο και τα νησιά. Δεν συμφέρει. Τώρα το επιχείρημα ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος εξυπηρετεί την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, αυτό, Αλέξη μου, καταρρύπτεται από την ύπαρξη του λιμένος Βόλου. Ο Βόλος απέχει από τις Ποράδες την ίδια ακριβώς θαλάσσια απόσταση με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αλλά ο Βόλος διαθέτει ασύγκριτα καλύτερες υποδομές. Είναι ο φυσικός συγκοινωνιακός κόμβος της Θεσσαλίας και συνδέεται άμεσα ο Βόλος με την Παθέ. Δηλαδή η διασπορά των πλοίων σε δύο πανομοιότυπα λιμάνια, σε δύο πανομοιότυπες σε απόσταση γραμμές Βόλος και Άγιος Κωνσταντίνος απλά θα αποδυνάμαινε και το Βόλο και τον Άγιο Κωνσταντίνο.
καθιστώντας οικονομικά σύμφορες για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Δυο γραμμές, αφού με μία μπορεί να κάνει τη δουλειά. Και αυτός είναι ο Βόλος. Στην εποχή, Αλέξη, της πράσινης μετάβασης, αν είναι ξύπνη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και από το Ναυτιλίες, αυτή την απάντηση που σου δίνω τώρα, αυτοί πρέπει να δώσουν. Στην εποχή, Αλέξη μου, της πράσινης μετάβασης και των υψηλών τιμών των καυσίμων, το να ζητάει κάποιος από ένα πλοίο να διανύει καθημερινά δεκάδες επιπλέον ναυτικά μίλια, ξεκινώντας από το Βόρειο Εβοϊκό τώρα, από το Αϊ Κωνσταντίνο, τη στιγμή που μπορεί να προσεγγίσει τις ποράδες σε ελάχιστο χρόνο του Μαντούδη, αυτό είναι οικονομική αυτοκτονία, είναι περιβαλλοντική αυτοκτονία. Καμιά σοβαρή ναυτιλιακή εταιρεία, Αλέξη μου, δεν θα κρατούσε ανοιχτή μια τέτοια γραμμή χωρίς υπέρογγες κρατικές επιδοτήσεις, χωρίς να είναι άγωνη γραμμή. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε άγωνη γραμμή για να ματώνει ο Έλληνας φορολογούμενος έτσι απλά για το τίποτα? Η γραμμή του Αγίου Κωνσταντίνου, μάγκες εκεί από την περιοχή, έκλεισε γιατί την ξεπέρασε η ίδια η ζωή. Η γραμμή έκλεισε γιατί ξεπεράστηκε. Η βελτίωση του οδικού δικτύου προς την Εύβοια, η ανάγκη για ταχύτερα, φθηνότερα θαλάσσια ταξίδια. Αλέξη Μεϊκόπουλε, η επαναλειτουργία του Αγίου Κωνσταντίνου δεν είναι ανάπτυξη, Λεβέντη. Παλικάρι μου, είναι πισωγύρισμα. Οι σποράδες χρειάζονται πυκνά, χρειάζονται γρήγορα, χρειάζονται οικονομικά δρομολόγια από τις υφιστάμενες ορθολογικές πύλες εισόδου. Προς το παρόν είναι το Μαντούδη και ο Βόλος. Δεν χρειάζονται επικοινωνιακά πυροτεχνήματα όπως κάνει τώρα εκεί το εργατικό κέντρο, το πώς το λένε, ο θεσμός αυτός της Φθιώτιδας και το κόμμα σου. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που κοστίζουν και σε χρόνο και σε χρήμα. Οι πύλες εισόδου είναι Μαντούδη και Βόλος. Τώρα για το Βόλο ακόμη, και για το Βόλο έχω ενστάσεις. Και για το Βόλο έχω ενστάσεις. Τι είδους ενστάσεις? Καταρχήν, ξεκαθάρισα και σας είπα, και αυτή είναι αλήθεια, γραμμές, θέλουμε γραμμές φαντάσματα, Αλέξη Μεϊκόπουλε, ή θέλουμε ορθολογική ακτοπλοεία? Η γραμμή λοιπόν, η επαναλειτουργία του Αγίου Κωνσταντίνου είναι οικονομικά, είναι συγκοινωνιακά αναχρονιστική. Να πεις στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ που είναι άσχετοι. Εσύ είσαι ο τομεάρχης, Αλέξη μου, και εσύ αφουγκράζεις, έτσι δεν είναι? Άρα συμφωνείς μαζί μου. Να βγεις να μου το πεις ότι συμφωνείς. Αλλά ακόμη και για το Βόλο, Αλέξη, έχω μια άλλη θεωρία που πρέπει να γίνει πράξη. Γιατί οι πάντες εδώ στη Μαγνησία κοιμούνται όρθιοι. Και θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς εννοώ για το Βόλο, Αλέξη Μεϊκόπουλε.

Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε αυτό, Αλέξη Μεϊκόπουλο, έτσι. Άγιος Κωνσταντίνος είναι λίγα χρόνια πίσω. Μαντούδι για σποράδες. Από Αθήνα για Σκάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, πας μέσω Μαντουδίου, τέλος. Καμιά άλλη γραμμή δεν την κάνουμε άγωνη για να πληρώνουμε όλοι μαζί, για να κάνουν το κέφι τους κάποιοι. Από Κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα για σποράδες υπάρχει το λιμάνι του Βόλου. That's all. Από Θεσσαλονίκη στη βαριά τουριστική σεζόν μπαίνει και γραμμή επιπλέον, δυστυχώς επιδοτούμενη, που για μένα είναι λάθος η επιδότηση. Επιδοτείς μια γραμμή όταν είναι μικρή η κίνηση. Όταν κατεβαίνει από κάπου πάνω, καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού κατεβαίνει ταχύπλο με πληρότητα 100%, δεν πρέπει να είναι επιδοτούμενη. Δεν μπορείς να εισπράττεις την επιδότηση των ιδρώτα του Έλληνα φορολογούμενου και να παίρνεις και εισιτήριο 100%. Δεν γίνονται αυτά, μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει και η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική εξυπηρετούνται το καλοκαίρι και απευθείας από τη Θεσσαλονίκη και μέσα από το λιμάνι του Βόλου. Όμως, αυτά που θα πω τώρα, Αλέξη, εσύ μπορεί να τα πιάσεις, Μεϊκόπουλε. Σου έχω εμπιστοσύνη. Θα τα πιάσεις σίγουρα εσύ, Μεϊκόπουλε, και ίσως κάτι κάνεις. Ίσως ο Μεϊκόπουλος που θα ακούσει αυτά που θα πω, ίσως πάρει μια πρωτοβουλία. Από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν περιμένω απολύτως τίποτα. Ένα μεγάλο ποσοστό ανεπάρκειας. Και σας το λέω κατάμουτρα. Θεωρώ ότι εκτός από το Μεϊκόπουλο μπορεί να με αφουγκραστεί αυτή τη στιγμή και ο Περιφερειάρχης Κουρέτας. Σε αυτά που θα σας πω τώρα. Και ο Περιφερειάρχης Κουρέτας μπορεί να το πάρει πάνω του και να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα. Γιατί ο αγοραστός την έχασε την ευκαιρία. Ο αγοραστός έκανε του κόσμου τις μαλακίες με τον Αγιώκαμπο. Κωστάκι αγοραστέ, πάμε δυο μας μια βόλτα στον Αγιώκαμπο και θα σου κάνουν πατητή εκεί. Εσύ ρε και ο προηγούμενος ο Σουφλιάς, πόσα χρήματα κατασπανταλήσατε στον Αγιώκαμπο ρε εσείς. Και δεν μιλάω στο αλλιευτικό καταφύγιο. Μιλάω στο λιμάνι του Αγιώκαμπου. Από τη βόρεια πλευρά φτιάξατε το αλλιευτικό καταφύγιο και από την κάτω πλευρά, την νότια, φτιάξατε το λιμάνι στον Αγιώκαμπο. Πες μου ρε εσύ αγοραστέ και ο σκατόψυχος ο Γιώργος ο Σουβλιάς, γιατί ρε εκταμιεύσατε πακτολό χρημάτων ρε για να φτιάξετε το λιμάνι του Αγιώκαμπου. Να το κάνετε τι ρε? Πού χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα χρόνια το λιμάνι του Αγιώκαμπου ρε εσύ αγοραστέ? Κλείνω την παρένθεση. Αυτά που θα πω τώρα όσον αφορά το λιμάνι του Βόλου αφορούν με Μεϊκόπουλο εσένα που περιμένω να πάρεις κάποια πρωτοβουλία, αλλά περισσότερο τον Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Κουρέτα, που τουλάχιστον μέχρι στιγμής μου έδωσε να καταλάβω ότι αντιλαμβάνεται τα πάντα. Και θεωρώ ότι μπορεί να το αντιληφθεί ο Περιφερειάρχης Κουρέτας. Ότι μόνο αυτός μπορεί να αφουγκραστεί, γιατί όταν τα μέσα ενημέρωσης, όπως είμαστε εδώ πέρα, αναδεικνύουν την κοινή λογική, αλλά με αμήλικτα στοιχεία, αποδεικνύουν τα μέσα ενημέρωσης, δυστυχώς, ότι μπορούν να καταθέτουν σοβαρές εφαρμοσμένες προτάσεις που ξεπερνούν αυτές τις αναμεταξύ σας στήρες πολιτικές σκοπιμότητες. Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, υπάρχουν κάποια πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα που αν τα περιγράψεις έναν ξένο
θα νομίζει ο άνθρωπος ότι του λες ανέκδοτα. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της υπηρωτικής μαγνησίας με τις σποράδες είναι ένα από αυτά τα ανέκδοτα. Βέβαια οι ακροατές μου τα έχουν εισπράξει πολλές φορές, τα έχω πει και συμφωνούν. Οι βουλευτάδες όμως και οι υπόλοιποι δεν αντιλαμβάνονται τι τους λέμε. Γιατί δεν έχουν επάρκεια. Δημήτρη λοιπόν, Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της υπηρετικής μαγνησίας είναι ένα ανέκδοτο. Είναι μια περίπτωση που αν μη τι άλλο, Περιφερειάρχη Κουρέτα, διεκδικεί επάξια μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Γιατί? Για την απόλυτη οικονομική και χωροταξική της παράνοια. Θέλετε να δούμε τους αριθμούς, Περιφερειάρχη Κουρέτα, που λένε πάντα την αλήθεια οι αριθμοί. Αυτή τη στιγμή, για να πάει ένας πολίτης με το αυτοκίνητό του από το Βόλο στη Σκάθο, υποχρεούται να μπει στο πλοίο της γραμμής. Ναι. Η απόσταση Βόλου Σκάθου 42 ναυτικά μίλια. Το κόστος για το αυτοκίνητο είναι πάνω από 100 ευρώ. Μόνο για το αυτοκίνητο. Συν τα εισιτήρια των επιβατών. Με το χρόνο ταξιδιού να μετριέται σε ώρες. Πάνω από 2,5 ώρες. Κι όμως η ίδια η φύση, Περιφερειάρχη Κουρέτα, η ίδια η φύση μας έχει δώσει τη λύση στο πιάτο. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα, Τριαντόπουλε μακρύ και Μπουκόρο. Στο νοτιοανατολικό άκρο του Πηλίου υπάρχει ο Κατηγιώργης. Από εκεί η δυτική πλευρά της Κάθου απέχει μόλις 2,5 ναυτικά μίλια. Μια απόσταση που με ένα συμβατικό πορθμίο, με ένα ferry boat, καλύπτεται σε λιγότερο από 15 με 20 λεπτά. Το πολύ. Η σύγκριση αυτή ζεματάει την τσέπη του απλού πολίτη. Ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα? Πάμε μέσω Βόλου. Κόστος μεταφοράς του αυτοκινήτου πάνω από 100 ευρώ. Συν 2,5 ώρες στη θάλασσα. Ενώ η ορθολογική εναλλακτική, κύριε Κουρέτα, μέσω του Κατηγιώργη, τι είναι? Από εδώ, από το Βόλο μέχρι τον Κατηγιώργη, με 10 ευρώπουλα έφτασα εκεί, είτε βενζίνη είτε υγραέριο. Με 10 ευρώ καύσιμα έφτασα Κατηγιώργη. Να μου πάρει και το πορθμίο 5-10 ευρώ, θα σου βάλω 10. 10 και 10, 20 για τα 2,5 ναυτικά μίλια. Πού 100 τόσο, πού 20 ευρώ. Με λιγότερα από 20 ευρώ και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να βρίσκεται στη Σκάθο. Το πρόβλημα, κύριε Περιφερειάρχα, είναι το κλασικό ελληνικό σύνδρομο της έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού και άστοχων πολιτικών επιλογών. Κανένας δεν σκέφτεται τίποτα. Σας είπα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διοίκηση του αγοραστού, ο οποίος με τους προηγούμενους επέλεξαν να σπαταλήσουν ένα πραγματικό πακτολό χρημάτων για το λιμάνι του Αγιοκάμπου στη Λάρισα, που και το λιμάνι του Αγιοκάμπου απέχει επίσης 42 ναυτικά μίλια από τη Σκάθο. Αντί να μεριμνήσει ο αγοραστός για την δημιουργία αυτής της λειτουργικής γραμμής πορθμίου στον Κατηγιώργη. Δηλαδή προτιμήθηκε η χρηματοδότηση φαραωνικών έργων σε μεγάλες αποστάσεις αντί για μια απλή, για μια φτηνή, για μια άμεση λύση των 2,5 μιλίων που θα άλλαζε το χάρτη των μετακινήσεων. Πού κολλάει αυτό το έργο σήμερα? Κοιτάξτε. Ο Κατηγιώργης διαθέτει κάποιες λιμενικές υποδομές. Ο μοναδικός που έπιασε το θέμα είναι ο Μιχάλης ο Μητσικός. Φώναξε κάποιος από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να συμπληρώσει κάποιες λιμενικές υποδομές στον Κατηγιώργη. Και το μυαλό του Μιχάλη του Μητσικού
μαζί και του Ραματά του Δημήτρη, παίρνουν στροφές και καταλαβαίνουν αυτά που σας λέω εγώ σήμερα. Ο Κατηγιώργης λοιπόν διαθέτει κάποιες λιμενικές υποδομές, αλλά η δυτική πλευρά απέναντι της Κιάθου παραμένει χωρίς μια αξιόλογη προβλήτα, ένα ντόκο μικρό που θα μπορούσε να υποδεχθεί ένα μικρό ferry boat. Αντί λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι και ο Δήμαρχος της Κιάθου το θέλει κάτι τέτοιο, το θέλει. Αντί λοιπόν οι τοπικοί άρχοντες, αντί οι βουλευτές να αναλώνονται σε αναχρονιστικές διεκδικήσεις, Αλέξη Μεϊκόπουλε, για γραμμές φαντάσματα όπως το Αγίου Κωνσταντίνου, θα έπρεπε να είχατε πέσει όλοι πάνω από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα έπρεπε, κύριε Κουρέτα, να είχαν πέσει όλοι πάνω σας, απαιτώντας το αυτονόητο. Δηλαδή, την δημιουργία μιας σύγχρονης, μικρής λιμενικής υποδομής στη Δυτική Σκάθο και την θεσμοθέτηση μιας γραμμής Πορθμίου από τον Κατηγιώργη. Μια τέτοια κίνηση θα απογείωνε, Αλέξη Μεϊκόπουλε, τον τουρισμό του Νοτιού Πηλίου. Θα μετέτρεπε τον Κατηγιώργη σε πύλη εισόδου. Θα μείωνε το κόστος ζωής και μετακίνησης των ίδιων των νησιωτών στο ελάχιστο. 3 η ώρα τη νύχτα τον έπιανε τρέλα το σκιαθίτη και θέλω να πάω στην υπηρετική Μαγνησία, στο αυτοκίνητό του, στον Πορθμίο απέναντι. Θα πρόσφερε μια φτηνή καθημερινή διέξοδο για τους κατοίκους Μαγνησίες. Η επιμονή στα 42 ναυτικά μίλια. Κύριε Κουρέτα, όταν η λύση βρίσκεται στα 2,5 ναυτικά μίλια, δεν είναι απλά αναχρονισμός. Είναι μια οικονομική πληγή για τον πολίτη, που κάποιοι χρόνια τώρα αρνούνται πεισματικά να κλείσουν αυτή την πληγή, κύριε Κουρέτα. Πιστεύω ότι το βάζεις στον πίσω δίσκο του εγκεφάλου και εν ευθέτω χρόνο θα πάρεις μια πρωτοβουλία. Και εσύ, Μεϊκόπουλε, νομίζω ότι δεν είσαι βουλευτής για να είσαι βουλευτής. Βλέπω από την κοινοβουλευτική σου δραστηριότητα ότι ενδιαφέρεσαι για τα πάντα. Βάτω λοιπόν στο πλάνο, βάτω στο σκληρό δίσκο και διεκδίκησέ το. Γιατί αυτή είναι η πρόοδος, Μεϊκόπουλε. Δεν είναι ούτε ο Άγιος Κωνσταντίνος, ούτε ο Βόλος. Κανένα από τα δυο τα λιμάνια δεν είναι. Άλλος ο ρόλος του Αγίου Κωνσταντίνου και άλλος ο ρόλος του Βόλου. Εμείς θέλουμε Πορθμίο. Αλλιώς μια την Παναγία θα στείλω επιστολή στο βιβλίο Guinness.

0: κρουασανάκια. Ντροπή ρε κρουασανάκια.
1: Με τη γλώσσα τους το τρίβουν και το ψηλό κοσκινίζουν.
0: Κρουασανάκια. Δοκίμασέ το κρουασανάκια.

μας είχες κάνει μαθήματα με τα κορνεδάκια, το πέρασες στα κουρασανάκια. Εσένα σε έχω ικανό να μας κάνεις και μαθήματα με τουλουμπάκια. Τουλουμπάκια. Τι ωραία που περνάμε εδώ στο ραδιοφωνάκι. Ε, κύριε μαμάκι.

Αν και έχω την αίσθηση, κύριε Μαμάκη, ότι του κουρασανάκια, αν πάρει κανείς υπόψη τις αποστάσεις, μάλλον του αρέσουν οι κοντές. Γιατί βάλτε τις αποστάσεις με μια απλή εξίσωση. Από εκεί που τοποθέτησε προχθές το κουρασανάκι, επί του εδάφους μέχρι, είναι κοντινές οι αποστάσεις. Άρα λοιπόν του κουρασανάκια, παύλα κορνεδάκια, παύλα του λουμπάκια, που είμαι σίγουρος ότι θα το αναλύσει και αυτό, του αρέσουν οι κοντές.

μπορεί αυτοί να κάνουν συνέδρια, να κάνουν διάφορες δηλώσεις, να λέει ο ένας, να λέει ο άλλος. Από την άλλη όμως, αν πέσουν στην αντίληψή σου, φίλε ακροατή, κάποια πραγματάκια, αμέσως το μυαλό πάει αλλού. Και πράγματι στην πατρίδα μας συμβαίνουν πράγματα και θαύματα το τελευταίο διάστημα. Άκου κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη. Άκου κύριε Θόδωρε. Και βγάλε συμπέρασμα. Αυτές τις μέρες που γίνονται τόσο

γαλάζια πατρίδα, όλες αυτές τις βλακίες που λέει ο Ερντογάν. Στην Αθήνα όμως βρίσκονται δύο από τους πιο ισχυρούς Αμερικανούς στρατηγούς.

Βέβαια εσείς μου τηλεφωνείτε, μου λέτε διάφορα, αλλά να ξέρετε όμως ότι όταν τηλεφωνείτε αυτήν την ώρα κάνετε ζημιά. Και δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος σας, να μου κάνετε ζημιά, αφού άρχισα να λέω πράγματα τώρα. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ συμβαίνουν τόσα και τόσα, ενώ οι απέναντι είναι στα κάγκελα και μας απειλούν με χίλιους τρόπους, μιλώντας μας για γαλάζιες πατρίδες, γαλάζιες ανύπαρκτες πατρίδες, δύο από τους πιο ισχυρούς Αμερικανούς στρατηγούς αυτές τις μέρες βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο ένας είναι ο Μισελ Ερικ Κουρίλα. Μέχρι πρόσφατα επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών με αρμοδιότητα τη Μέση Ανατολή, ο Μισελ Ερικ Κουρίλα. Ο ένας. Ο άλλος είναι ο Άντριου Πόπας. Επικεφαλής της μεγαλύτερης επιχειρησιακής διοίκησης του Αμερικανικού στρατού. Δύο στρατηγοί, Μισελ Ερικ Κουρίλα και Άντριου Πόπας. Επίσημα, γιατί πάντοτε πρέπει να βάζουν και ένα καμουφλάζ, πάντοτε μπαίνει το καμουφλάζ. Επίσημα, οι δύο στρατηγοί βρίσκονται στην Αθήνα. Η παρουσία τους αποδίδεται στην συμμετοχή τους στο Thermopyl Forum, δηλαδή ένα διεθνές συνέδριο που γίνεται στις Θερμοπύλες. Ωστόσο, σε ένα συνέδριο στις Θερμοπύλες δεν στέλνουν δύο βαρβάτους στρατηγούς. Ωστόσο, η ιδιαίτερη βαρύτητα αυτών των δύο προσώπων δημιουργεί ένα άλλο ευρύτερο ενδιαφέρον, κύριε Θόδωρε, και πάρα πολλά ερωτηματικά για το πραγματικό αντικείμενο των επαφών τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Μισελ Ερικ Κουρίλα. Ο Μισελ θεωρείται μία από τις πιο σκληροπυρηνικές, μία από τις πιο

επιδραστικές φωνές του Πενταγώνου για το Ιράν, αλλά και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, ο Έρικ Κουρίλα είχε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή. Ο άλλος, ο Άντριου, ο Πόπας, είχε υπό την ευθύνη του την ετοιμότητα και την προετοιμασία εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών. Ο Άντριου έχει ελληνοαμερικανική καταγωγή και το γεγονός, και για το γεγονός, κύριε Ντόκο, ότι βλέπει τη μάχη των Θερμοπυλών και των Λεωνίδα σαν πρότυπο ηγεσίες, καθήκοντος και ευθύνης, είναι κάτι το ξεχωριστό. Πρόσωπα αυτού του Βεληνικούς δεν μετακινούνται εύκολα, ούτε εμφανίζονται τυχαία σε τέτοιου είδους συνέδρια. Η παρουσία αυτών των δύο στην Αθήνα κάτι σημαίνει. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν, την ευρύτερη περιοχή, η παρουσία αυτών των δύο αποκτά ένα ιδιαίτερο βάρος. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δυστυχώς βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, λέω δυστυχώς για τους δικούς μου λόγους, ενώ παράλληλα εξελίσσονται σημαντικές διεργασίες εδώ στην περιοχή, τόσο σε επίπεδο ενέργειας όσο και σε επίπεδο ασφάλειας. Το γεγονός ότι αυτοί οι δύο στρατηγοί έχουν βαθιά γνώση της περιοχής, έχουν προσωπική σύνδεση εδώ με εμάς, καθιστά την παρουσία τους ακόμα πιο έτσι συμβολική. Πάντως η άφιξη αυτών των δύο, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει ήδη κινητοποιήσει διπλωματικούς, αμυντικούς κύκλους, ακόμη και τους απέναντι. Τώρα αν εσείς ευελπιστείτε σε γαλάζια πατρίδα, και εγώ ονειρεύομαι ότι θα κάνω ένα ραδιοφωνικό στούντιο στα FM και δορυφορικό από την πάνω πλευρά, να έχω σύνορα από πάνω παιδιά με το πόντι με τη Γεωργία. Και θα έχω ανταποκριτή στην πόλη τον Κωστίδη.

2-91-961-88-888 για να πάμε να δούμε τώρα, να ακούσουμε τι ώρα θα μας πείτε εσείς. Προσωπικά σας είπα τόσο από το πρωί. Έτσι λοιπόν, χάρη τις ζωντάνιες, για να ακούσω και εσάς. Για να πάμε. Καλά, τα μηνύματά σας είναι, Παναγία μου.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα από τους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές μας. Να είστε καλά παιδιά, εύχομαι δύναμη, εύχομαι τα καλύτερα και προς Ηνωμένες Πολιτείες και προς Κάναδα και Αυστράλια και Νέα Ζηλανδία και Κύπρο και εντός των πλοίων κάποια πλοία που στέλνουν και προς Σκανδιναβία. Καλημέρα και Δανία.

0: Καλημέρα στο Λονδίνο. Παρακαλώ κυρία μου, εσείς το 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνεις Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Προσπαθούμε κυρία μου, προσπαθούμε.
1: Μπράβο, τα ακούω, σ' ακούω. Ήθελα το τηλέφωνο του κυρίου που πήρε την Παρασκευή νομίζω, ναι, για ότι θέλει ένα δωμάτιο σε χτήμα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Αν νοικιάζεται, ναι, είπε κάποιο δωμάτιο σε τρίτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα είπε και ποσό, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Τι είπε, ναι, ναι, ναι.
0: Τι, για πείτε τι.
1: Σκέφτομαι και λέω τώρα εγώ, να μου δώσει το τηλέφωνο, να συνοηθώ με τον άνθρωπο.
0: Βεβαίως,
1: τι θέλει, τι είναι, ξέρω εγώ.
0: Να σας πω, δεν έχω κρατήσει όμως το τηλέφωνο του.
1: Δεν το κράτησες.
0: Όχι, να το κάνουμε αλλιώς.
1: Πώς θα γίνει τότε.
0: Να το κάνουμε αλλιώς. Προφανώς σας άκουσε τώρα, αν επικοινωνήσει με την εκπομπή,
1: ναι,
0: εκτός αέρα θα του δώσω το δικό σας το τηλέφωνο, μισό λεπτό να μου το πείτε όμως, γιατί το δικό σας έχω.
1: Ωραία, το σταθερό να σου δώσω, τι θέλεις. Το κινητό μου.
0: Σταθερό κινητό, κινητό καλύτερα.
1: Το κινητό.
0: Just a moment, να βγούμε εκτός αέρα, περιμένετε.
1: Okay.
0: Just a moment.

Να πω λοιπόν στο φίλο ακροατή, ο οποίος ζήτησε αν νοικιάζεται κάποιο δωμάτιο μέσα σε κάποιο οικόπεδο, σε κάποιο χτήμα, η κυρία διαθέτει, ναι, και το συζητάει.

0: Πάμε λοιπόν στα οχτάρια. Καλημέρα στα οχτάρια.
1: Buongiorno, buona settimana tutti.
0: Καλώς τον, τι κάνετε, μια χαρά εσείς.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Μια χαρά.
1: Καταρχήν και πάλι η σημερινή εκπομπή σου είναι πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια.
0: Μη την πρόβλημα.
1: Γενικώς. Ωραία εκπομπή κάνεις. Το ράδιο είναι κάτι το...
0: Τώρα διαφωνώ και είναι ψυχολογία, είναι μουσική, είναι πολλά πράγματα.
1: Τα πάντα, κύριε Κουμπέ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν λάβατε το Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
0: Τι?
1: Σε ένα νούμερο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, 242-70-23-067. Τι είναι αυτό το νούμερο, ξέρετε?
0: Πώς το είπατε, 2?
1: 242-70-23-067.
0: Μισό λεπτό να το ξέρω. Κάτι, μπορείτε να μου πείτε, όχι, 2-4-27 είναι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Βεβαίως, 2-4-0-23-067.
0: Δεν ξέρω, ποιος να είναι αυτός. Σκιάθος
1: είναι αυτό. Είναι το στούντιο Ράδιο Μαρκόνι σε Σκιάθο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, βγήκε η γυναίκα μου στο Ράδιο Μαρκόνι Σκιάθο.
0: Ναι.
1: Είχε μια ώρα εκπομπή ο Γιώργος Κορδελάς.
0: Ο Κορδελάς, μπράβο, ναι.
1: Από τις 8 αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, το τηλέφωνο του Κορδελά,
1: λοιπόν, και σε αφιέρωσα ένα τραγούδι, το ιταλικό Il Mondo.
0: Ναι.
1: Λέει αφιερωμένο στον πατριάρχη του Ράδιο Μαρκόνι.
0: Έχει επιστρέψει ο Κορδελά, ξεκίνησε εκπομπές. Του Κορδελά τον έχω δει τελευταία φορά, τον έχω δει. Μέσα από φωτογραφίες στο εξωτερικό. Ξέρετε, ο Κορδελά το χειμώνα πηγαίνει, κάνει tour στο, ξέρω εγώ, Ινδονησίες, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, πάει παντού ο Κορδελά.
1: Και κοιτάξτε τώρα σύμπτωση με τον πατέρα του, τον συγχωρεμένο, τον Απόστολο Κορδελά.
0: Ναι.
1: Ήμασταν συνεργάτες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, ήταν ταμεία σαν να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Και επίσης μας συνέδεσε εδώ τα 3 air condition στο σπίτι μου, ήταν ηλεκτρολόγος.
0: Ο Κορδελάς είναι αυθεντία, είναι ιστορία μεγάλη να με. Ναι. Άρχοντας είναι ο Κορδελάς.
1: Και ο γονότερος του, συγχωρεμένα, άρχοντας. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω, Γιώργο, να μην σε καθυστερώ, να μην σε κρατώ τη γραμμή.
0: Ήτανε πέρυσι ή φέτος σε μια πισίνα κάπου, εδώ πέρα χιόνιζε. Ναι. Και αυτός ήταν σε μια πισίνα, κολυμπούσε, κάπου στην από Ανατολή. Και λέω στον Αντώνη, ποιος είναι αυτός? Λέει, πίνει μοχίτο. Λέω, ποιος είναι? Είναι, λέει, ο Γιώργος ο Κορδελάς.
1: Να ρωτήσω κάτι, πώς βρέθηκε σε Σκιάδο το παιδί αυτό?
0: Δεν ξέρω την ιστορία. Δεν ξέρω, είναι παντρεμένος εκεί.
1: Η μητέρα του μάλλον είναι σκιαδίτησα τίποτα.
0: Δεν ξέρω, είναι παντρεμένος εκεί, έχει ωραία οικογένεια, μια χαρά είναι ο Γιώργος.
1: Α, είναι παντρεμένος ο Γιώργος μας. Λοιπόν, αυτό τώρα ήθελα να πω, είναι γιος του πολύ φίλου μου, του συγχωρεμένου του από τον Κορδελά.
0: Είπα και εγώ, τι τηλέφωνο μου δίνει τώρα ο κύριος. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο. Έχω μια απορία σχετικά με τα νερά του Πηγείου.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν είμαι ανημέρωτος. Τελικά πώς θα τα μαζέψουν αυτά, θα κάνουν τα μυευτήρα? Για θα τα φέρνουν μεσογείνες από τα διάφορα μέρη? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος... αυτοί που έχουν ασχοληθεί, να βγάλουν ένα σχέδιο, να ξέρουμε τι θα πάει. Να έχουμε μία ενημέρωση, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, πείτε μου τι θέλετε, πείτε μου.
2: Ναι, ήθελα μία ενημέρωση σχετικά με τα νερά. Θα τα μαζέψουν για να τα φέρουν στο Βόλο.
0: Αχα. Ναι.
2: Δηλαδή θα κάνουν τα μυευτήρα ή θα τα φέρνουν, πώς... Υπάρχει κανένα σχέδιο? Γιατί ακούω διαφημίσεις στη ΔΕΙΑΒ και δεν μπορώ να βγάλω άκρια.
0: Ναι. Τι διαφημίσεις, τι είναι αυτό?
2: Εσείς ξέρετε πώς θα τα φέρουν τα νερά αυτά στο Βόλο?
0: Τι διαφημίσεις είναι αυτή που την ακούτε? Δεν ξέρω τι διαφημίσεις.
2: Στα ράδια ακούω πότε βγαίνει η ΔΕΙΑΒ και κάνει διαφήμιση ότι...
0: Ακούτε σε μένα, ακούτε καμία τέτοια διαφήμιση?
2: Όχι, εγώ θέλω ενημέρωση.
0: Άλλο σας ρωτώ. Αυτή τη διαφήμιση που την έχετε ακούσει? Εκεί που την ακούσατε να πάνε να σας εξηγήσουν. Δηλαδή τι εσύ σήμερα ξύπνησες και έχεις λύσει όλα τα προβλήματά σου και θες να ακούσεις το σχέδιο? Εκεί που άκουσες το σχέδιο πήγαινε και ρώτα. Από μένα άκουσες τέτοιο σχέδιο? Όχι. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα. Παιδιά συντονιστείτε μαζί μου, δεν πάμε καλά.
3: Γιώργο,
0: συντονιστείτε
3: καλημέρα.
0: Μαζί μου. Καλώς τον.
3: Ο Τζαβέλας ο Δημήτρης είμαι. Μ' ακούς, Γιώργο?
0: Ναι, κύριε Τζαβέλα, σας ακούω.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αύριο στο Στρόφυλλο, στα Νοστρόφυλλο, ναι, έχω μια γρυπνία του Αγίου Νικολάου που είναι τα θερανίξια και τα ουστά του Αγίου Νικολάου που έχουν περάσει την Νικομεντία και έχω πάει στην Ιταλία. Καλούμε τους Σιχουριανούς και τους φίλους, όποιος μπορεί να έρθει.
0: Τι ώρα, αύριο Τρίτη λέτε, έτσι?
3: Αύριο Τρίτη, 7.30 ώρα.
0: Στο Στρόφυλλο του Αγίου Βλασίου.
3: Ναι, ναι.
0: 7.30 ώρα το απόγευμα, έτσι?
3: Απόγευμα.
0: 7.30 ώρα αύριο Τρίτη στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Στρόφυλλο.
3: Μάλιστα.
0: 7.30 ώρα, τι θα γίνει, κύριε Τζαβέλα?
3: Σφυρανήξια και λειτουργία, αγρυπνία κανονικά.
0: Ναι.
3: Αρτοκλασία και τέτοια.
0: Για τα λείψανα, είπατε, του.
3: Είναι, γιορτάζουμε ταυτοχρόνου με τα θερανίξια, γιορτάζουμε και τα λείψανα του Αγίου Νικολάου που έφευγαν από την Τουρκία και πήγανε στην Ιταλία.
0: Α, και τώρα είναι στη δική μας την εκκλησία εδώ?
3: Όχι, όχι.
0: Α.
3: Που τέτοια τιμή από τους Ιταλούς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, και τι θα γίνει αύριο? Θα γίνει λειτουργία, δηλαδή ποιος παπάς θα έρθει,
3: Ο Πάτερ Απόστολος.
0: Του Αγίου Βλασίου.
3: Ναι, ναι, ναι. Βλασίου.
0: Πιστεύω να είναι κανένας δεσπότης.
3: Να'στε καλά, αγοράκι. Τι μου λες τέτοια τώρα? Μην με κάνεις προϋπορία.
0: 7.30 ώρα, 7.30 ώρα. Φάμε και το
3: λουκουμάκι.
0: Θα έχει λουκουμάκι μετά, θα έχει λουκουμάκι.
3: Λουκουμάκι, ναι. Και τσιπουράκι και λουκουμάκι.
0: Θα πω στον πρόεδρο και αν είναι θα δούμε τον πρόεδρο. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Τζαβέλα. Είναι ο πρόεδρος εκεί του συλλόγου του Αγίου, στο Στρόφυλλο. Στο Στρόφυλλο. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Δεν του παίρνω τακτικά τηλέφωνο. Απλά σήμερα και κάποιες μέρες θα είναι που κατεβαίνω εκεί στην Καραμπατζά και στη Ζάχου. Και είδα ότι έχει πάρα πολλά ξερά δέντρα. Αυτά χθες το βράδυ φύσαγε πολύ. Αν πιάσει κανένας γερός αέρας θα κάνει μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Απλά πήρα να πω ότι είδα αυτό και μήπως θα πρέπει να κοπούν.
0: Σε ποιο κομμάτι, αγαπητέ?
4: Από τη γέφυρα της Νέας Ιωνίας και πάνω, εγώ διαπίστωσα. Τώρα πιο κάτω δεν ξέρω αν έχει.
0: Λέτε Καραμπατζάκη, αλλά από τη γέφυρα Παρασκευοπούλου.
4: Γέφυρα Ειρήνης, στο φαρδί που λέμε, και δεξιά επάνω έχει ξερά δέντρα. Δεξιά, αριστερά ή κάποια ξερά, μέσα στην κήτη του ποταμού.
0: Μέσα στην κήτη. Είναι...
4: Ναι, βέβαια. Ξερά δέντρα. Ξερά, ναι. Τεράστια δέντρα που αυτά όσο σαπίζουν τόσο πιο επικίνδυνα γίνονται.
0: Ναι. Εντάξει, θα ρωτήσω τις υπηρεσίες και θα σας απαντήσω.
4: Νομίζω η περιφέρεια μπορεί να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος και να είναι, όπως πρέπει να κοπούν, γιατί τότε που έγινε η ζημιά δεν αφήναν να κοπούν αυτοί που δεν θέλανε.
0: Σωστό και αυτό.
4: Ναι.
0: Να ρωτήσω και να σας απαντήσω, ναι.
4: Εντάξει, ναι, καλά. Για το καλό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για την παρέμβαση.

0: Παιδιά, φίλοι ακροατές, θέλω όπως σας αντιμετωπίζω τρέτα, κατευθείαν, κατάστηθα, ενώπιον στον οποίο ούτε ψέματα μπορώ να σας πω ποτέ, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω πέντε πραγματάκια. Έτσι θέλω να με αντιμετωπίσετε κι εσείς. Δεν θέλω σκοπιμότητες από κανένα σας. Δεν θέλω να με χρησιμοποιείς κανένα σας. Ό,τι μου λέτε θα το λέτε τρέτα. Κατευθείαν. Άκουσα, είδα. Αφήνοντας υπενιγμούς και τέτοια, όχι σε μένα. Δεν είμαι από τα παιδιά που μπορείτε να τα κοροϊδέψετε έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Για χαρά.
1: Δικαιοσύνη να σου πετύχει που λέει.
0: Για πες.
1: Την περασμένη εβδομάδα Γιώργο έμαθα ότι αφήσαν ελεύθερο τον αεροπόρο που είχε σκοτώσει τη γυναίκα του. Είχε σκοτώσει και κρέμασε το σκυλάκι. Προτού λαλήσει ο κόκορας αυτός ο άνθρωπος ενώ έχει καταδικαστεί ισόβια, τον βγάλανε έξω. Είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια πράγματα?
0: Ποιος είναι
1: και
0: αυτός?
1: Να έχουν ανθρώπου κόσμο μέσα στη φυλακή.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Χωρίς να σκοτώσουν τίποτα.
0: Ποιον απελευθέρωσαν?
1: Άκουσα ότι αφήσαν ελεύθερο τον αεροπόρο που σκότωσε τη γυναίκα του και κρέμασε το σκυλάκι.
0: Ποιον αεροπόρο?
1: Γιατί θέλει να σπουδάσει λέει.
0: Ποιον αεροπόρο μωρέ?
1: Πριν 5 χρόνια, πριν 5-6 χρόνια την είχαν, δεν σκότωσε τη Φιλιππινέζα τη γυναίκα του.
0: Απ' την Ελλόγης ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου.
1: Ακριβώς,
0: αυτός ο Τσόγλανος.
1: Δεν τον βγάλαν έξω.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Άκου τώρα πράγματα, μου έρθει το αίμα στο κεφάλι, είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα και να έχουν αυτό ο κόσμο μέσα? Είναι πράγματα αυτά? Τι άδικο είναι αυτό ρε παιδί μου που γίνεται εδώ στη χώρα μας?
0: Πιάνουν
1: 15, 20, 25 φορές καθάρματα που έχουν φάει κόσμο, έχουν ληστέψει κόσμο και τους έχουν έξω συνέχεια και ελευθερώνουν έναν εγκληματία, έναν εγκληματία και έχουν κόσμο άδικα μέσα, όπως τον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι άδικα, δεν σκότωσε ο Ηλίας Κασιδιάρη και δεν δικάστηκε για φόνο. Δικάστηκε τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Δεν το έχει το δικαίωμα αυτό? Το έχει. Γιατί τον έχουν τον άνθρωπο μέσα τόσα χρόνια στη φυλακή και του προσάπτουν ότι ενώ τον είχαν για να τον βγάλουν, λέει πήρες πόρες να δεις κάτι λίγο ακόμα μέσα. Είναι πράγματα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Βγήκε από τη φυλακή ο Μπάμπης.
1: Ναι.
0: Ο Αναγνωστόπουλος. Την
1: Παρασκευή.
0: Δεν το ξέρω αγαπητέ μου. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος που έφαγε τη γυναίκα την Καρολάιν από την Αλόγισο.
1: Γιατί σπουδάζει, λέει, θέλει να σπουδάσει.
0: Τι να σπουδάσει, ανωτάτη εγκληματική.
1: Ναι, ανωτάτη εγκληματική. Άξι. Είναι πράγματα αυτά, επειδή είσαι αεροπόρος ή κάποια μέσα. Μου θύμισε εκείνο το έγκλημα που είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη πριν χρόνια, μα νεαρός τότε. Ένα παιδί ζούσε με τη μητέρα του γιατί ο πατέρας του είχε πεθάνει και είχε πιάσει δουλειά σε ένα φούρνο. Τότε σε εκείνα τα χρόνια ο φούρνος άνοιγε 12 η ώρα. Μέχρι το πρωί για να είναι έτοιμο το ψωμί. Το παιδί αυτό, ενώ πήγαινε στο φούρνο 12 η ώρα, ησυχία σκοτάδι, απάνω στο πεζοδρόμιο που βάδιζε, βρήκε ένα ρολόι. Το βάλε στη τσέπη του. Πήγε δύο τετράγωνα παρακάτω και είναι ένα σκοτωμένο. Φώναξε την αστυνομία, πήρε η αστυνομία εκεί και νησί το κάνει στο κρυμό. Εγώ, όχι, λέω, εγώ το βρήκα τώρα και σας πήρα τι λέω, να σας ειδοποιήσω, σας περιμένω να δείτε. Και επειδή του βρήκανε το ρολόι αυτού του σκοτωμένου στο τσέπι του, τον κάσανε εις θάνατον. Και όταν τον ρωτούσανε την τελευταία επιθυμία, τι θες να πεις, θα πείτε στη μάνα μου ότι είμαι αθώος. Και ύστερα από πολλά χρόνια ο πραγματικός εγκληματίας δεν μπόρεσε και το είπε, εγώ δεν σκότωσα τον τάδι.
0: Αυτό που το ακούσατε όμως ότι βγήκε ο Αναγνωστόπουλος? Πού το ακούσατε αυτό?
1: Το άκουσα σε μια συζήτηση. Μακάρι να είναι ψέματα.
0: Και μην το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, έχει... ψάξω να δεις.
0: Μισό λεπτό, θα έχει αποφυλακιστεί ο Μπάμπης των γλυκών νερών, ο δολοφόνος και δεν το ξέραμε.
1: Κρέμασε και το σκύλο του.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι να μην έχει συμβεί.
0: Ενδεχομένως να κάνει μαθήματα σε κάποιο πανεπιστήμιο μέσα στη φυλακή, μπορεί.
1: Είδες υποκρισία από έχει
0: τέσσερις. Αλλά να έχει αποφυλακιστεί ο Αναγνωστόπουλος, το αποκλείω.
1: Μακάρι Γιώργο, να μην την πάθουμε όπως ο συγχωριωμένος ο Μαντέλα.
0: Όταν λέτε το ακούσατε στη συζήτηση, σε τι είδους είναι τη συζήτηση?
1: Ένα που σπαρές εκεί στο, στο, στην παρέα.
0: Στο καφενείο. Έλα αγαπητέ, μην μου λέτε, εγώ σας θέλω σοβαρό άνθρωπο.
1: Έξω.
0: Νόμιζα ότι ακούσατε κάπου συνειδήσεις στην τηλεόραση ή για πράγματα.
1: Όχι, δεν άκουσα, όχι, στην παρέα σου.
0: Εγώ σας θεωρώ σοβαρό άνθρωπο. Ελάτε, ελάτε.
1: Μα γίνα Τούρκος να πούμε.
0: Δηλαδή τρόμαξα, τρόμαξα, λέω δεν το ξέρω, τι στο διάλογο γίνεται.
1: Για ψάξω να δεις κι εσύ.
0: Μα δεν υπάρχει περίπτωση, ας το αποκλείω.
1: Μακάρι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ρε παιδιά, μην με τρομάζετε έτσι.

0: παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Ναι. Να δευτερολογήσω και με αφορμή το τηλέφωνο που έκανε ο κύριος για τον Πάπη και τον Αναγνωστόπουλο.
0: Ναι.
1: Προ ενός έτους περίπου άκουσα ότι είχε δώσει εξετάσεις στην νομική. Ίσως να πήρε κάποια άδεια να δώσει κάποιο μάθημα, όχι ότι αποφυλακίστηκε.
0: Εντάξει, φοιτητής εξ αποστάσεως στην νομική μπορεί να είναι.
1: Κατάλαβες, αυτό πρέπει να είναι.
0: Ο δολοφόνος της Καρολάιν.
1: Ναι, στην Αλόγηση, ο Πουλτότος. Έκλειγε και εδώ. Φυλάκια.
0: Και μάλιστα, κύριε Μαμάκη, από ό,τι θυμάμαι, ο Μπάμπης των Γλυκών Νερών είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που το καταδίκασε σε εισόδια.
1: Ναι.
0: Είχε αργηθεί. Τώρα, αν είναι φοιτητής εξ αποστάσεως για την νομική σχολή, μπορεί να είναι.
1: Και λέω, ίσως θα του δώσουν άδεια μία-δύο μέρες.
0: Και ο Κυριάκος ο Παπαχρόνης, που ήταν φυλακές της Λάρισας, κάπου ήταν φοιτητής. Βέβαια, πέρασαν τα χρόνια που φυλακίστηκε ο άνθρωπος. Ο Κυριάκος, και όχι μόνο, ήταν και ο ακροατής εκπομπής ο Κυριάκος ο Παπαχρόνης. Ακροατής εκπομπής, για να μην σας πω ότι τον έχετε ακούσει να μιλάει και στο ραδιόφωνο. Καλημέρα.
1: Και να πω κάτι άλλο, Γιώργο, με επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Στέλνε που και που χαιρετίσματα στο Κερατσίνι που σε ακούνε.
0: Κερατσίνι.
1: Και στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαμάκη.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε ακροατές και στο Ηράκλειο. Και στην ευρύτερη Αττική, όπως λέτε, και στο Κερατσίνι, λοιπόν, και σε διάφορες άλλες περιοχές, και στην Κούλουρη.

Ακούσαμε σήμερα και Γιάννο Χορταρούδια, ακούσαμε και Κοντές Λεμονιές, ακούσαμε και Υπηρώτικα, ακούσαμε και πώς το τρίβουν το πιπέρι. Λοιπόν, επειδή όμως η μουσική επιμέλεια στο ραδιοφωνάκι αμένα δεν έχει ταβάνι, στο ραδιοφωνάκι ακούμε τα πάντα. Λοιπόν, για να στανιάρουμε τώρα διαφορετικά. Κορνεδάκια, σιροπιαστέ, κουρασανάκια, για να στανιάρουμε. Ζηλιάρι.

0: Πάμε ξανά στην ανοιχτή γραμμή. Παρακαλώ πρώτα στο 61. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεώργιε. Γαλλιστή Bonjour, Bonjour, Comment ça va?
0: Καλημέρα στον εν Ολύμπο αδερφό Πέτρο.
1: Εν Ολύμπο αδερφό, όπως το είπατε. Όπως το είπατε, εν Ολύμπο αδερφό. Ναι. Και για να μην, το πολύ το κοροϊδεύουν, θα τους παραπέμψω στη συνάντηση του ΣΥ με τον Τραμπ που ημερών, που ο ΣΥ ξεκίνησε την κουβέντα λέγοντας στον Τραμπ να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Πώς το είπες αυτό? Στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Τραμπ ήξερε το Θουκυδίδη και ήξερε και όλη τη λογική του και όλες τις απόψεις του πάνω στο θέμα αυτό. Πώς δύο δυνάμεις, όταν η μία ανερχόμενη, η άλλη κυριαρχούσα, πώς βλέπει η κυριαρχούσα την ανερχόμενη και πώς αντιδράει η ανερχόμενη και καταλήγουμε σε πόλεμο. Αυτό λοιπόν είναι λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Και η παρότρινση λοιπόν του ΣΥ προς τον Τραμπ έγινε στο όνομα της λογικής, έγινε στο όνομα του Θουκυδίδη βασιζόμενο στη λογική του, ναι, η οποία ήταν αυτή που αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε για μια ακόμα φορά έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε το μεγαλείο των προγόνων μας και τι αποτυπώματα έχουν αφήσει σήμερα στην κοινωνία και στην ανθρωπότητα, την οποία δυστυχώς εμείς δεν λέμε να κατανοήσουμε και δεν λέμε καν να μπούμε στη διαδικασία να τη μάθουμε. Λοιπόν, ναι, αυτό, Γιώργο μου, είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα και δεν είναι η μόνη περίπτωση που γίνεται, ναι, η αναφορά, ναι, στους προγόνους μας.
0: Άνοιξες τώρα όμως ένα ολόκληρο κεφάλαιο, θα λένε οι ακροατές, πάρα πολλοί ακροατές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι τώρα να θυμηθούν ή να γνωρίζουν την παγίδα του Θουκυδίδη, εσύ Πέτρο. Άρα μου λες τώρα,
1: Γιώργο,
0: ναι,
1: εάν κάποιος θεωρεί ότι δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει την παράδειγμα τώρα μιλάμε,
0: ναι,
1: την παγίδα του Θουκυδίδη ή οποιασδήποτε άλλες διταχές των προγόνων μας, είναι τότε καταδικασμένος να βιώσει τα ολέθρια αποτελέσματα που αφορέουν από τη μη γνώση.
0: Τέλος πάντων, εσύ επειδή έμεινες στο μεγαλείο των προγόνων μας, οφείλω να σας πω αυτή την ώρα ότι αυτό που είπε ο Κινέζος,
1: ναι,
0: ήταν ένα κορυφαίο διπλωματικό και γεωπολιτικό μήνυμα στον Αμερικανό.
1: Με αυτό είπα, το είπα προηγουμένως.
0: Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το αναλύσουμε τώρα. Έτσι.
1: Ναι, και βέβαια,
0: τι είδους διπλωματικό και γεωπολιτικό μήνυμα έστειλε? Βέβαια, είπαμε πριν λίγες μέρες, όταν το, ναι, είπε την επομένη, είπαμε, ναι, δύο πραγματάκια, ναι, εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά εφόσον,
1: ναι,
0: το βάζει σαν κύριο θέμα, ναι, τι είδους μήνυμα έστειλε ο Κινέζος στον Αμερικανό? Να είσαι καλά, Πέτρο, καλημέρα.
1: Έγινε, Γιώργο, μου έγινε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ αξίζει τον κόπο. Βεβαίως. Μέσω του παραδείγματος αυτού, δηλαδή αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου στην παγίδα του Θουκυδίδη στη συνάντηση που είχαν προχθές με τον Τραμπ, χρησιμοποιώντας την παγίδα του Θουκυδίδη, έστειλε μήνυμα στον Τραμπ, κορυφαίο μήνυμα διπλωματικό, τόσο διπλωματικό όσο και γεωπολιτικό. Παγίδα του Θουκυδίδη. Παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια περιγράφη, μ' αφήνουνε,

0: μισό λεπτό να τελειώσω τη φράση μου, κύριε Ντόκο, γιατί μας καλεί από τη Δανία ο κύριος Ντόκος. Έλεγα ότι παγίδα του Θουκυδίδη, μάλλον αυτός ο όρος δεν ήταν από την αρχή όρος, επινοήθηκε από έναν καθηγητή που περιγράφει τον κίνδυνο μιας αναπόφευκτης πολεμικής σύγκρουσης όταν μια αναδυόμενη δύναμη, δηλαδή η Κίνα, απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη κυρίαρχη δύναμη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό που πού προέρχεται? Προέρχεται από την ανάλυση του αρχαίου Έλληνα ιστορικού του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, που έγραψε ότι ο πόλεμος έγινε αναπόφευκτος λόγω της ανόδου της Αθήνας και του φόβου που προκάλεσε αυτή η άνοδος στη Σπάρτη. Δηλαδή από τις, μέσα από μια έρευνα από τις 16 περιπτώσεις στην παγκόσμια ιστορία, από τις 16 οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο. Σε πόλεμο. Άρα λοιπόν ήτανε μεγάλο χοντρό μήνυμα του Τζιπίνγκ στον Τραμπ. Δηλαδή η επιλογή του Κινέζου να χρησιμοποιήσει αυτό το ιστορικό απέναντι στον Τραμπ κρύβει βαθύτερη στρατηγική ανάλυση. Προσέξτε, ο Κινέζος, για να μην πάμε στα άλλα άκρα τώρα, στο άλλο άκρο, ο Κινέζος δεν χρησιμοποίησε, Πέτρο, αυτόν τον όρο σαν απειλή. Τον χρησιμοποίησε σαν μια προειδοποίηση, αν θέλει σαν μια έκκληση για την αποφυγή του μοιραίου. Δηλαδή τι? Δηλαδή ο Κινέζος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν αυτήν την παγίδα, την ιστορική παγίδα, και να διαμορφώσουν ένα τέτοιο πλαίσιο όπου οι δύο χώρες θα είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι. Γι' αυτό το χρησιμοποίησε ο Κινέζος. Δηλαδή το Πεκίνο, η Κίνα, στέλνει το μήνυμα ότι η άνοδος της Κίνας, μια αναδυόμενη δύναμη, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Λοιπόν, εκτιμάται από παντού ότι ο Κινέζος πρόεδρος ζητά από την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί αυτήν την αυξανόμενη κινέζικη επιρροή στην Ασία και γενικότερα στον κόσμο, αντί να προσπαθεί να την συγκρατήσει. Να βάζει τρικλοποδιές, να βάζει οικονομικούς δασμούς, να κάνει εναντίον της Κίνας στρατιωτικές συμμαχίες. Σταμάτα αυτά και έλα να συνεργαστούμε, του είπε ο Κινέζος. Δηλαδή τι το είπε ο Κινέζος του Τραμπ? Ρε εσύ, κάτσε να συνεργαστούμε. Μη χειρίζεσαι λανθασμένα, παραδείγματος χάρη, το θέμα που είναι κόκκινο πανί της Ταϊβάν. Αυτό θα μας προτρέψει σε μια διολίσθηση προς σύγκρουση. Που μια σύγκρουση, αν ξεκινήσουμε εμείς σύγκρουση εδώ πέρα, θα είναι τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Και η Ταϊβάν αποτελεί το πιο πιθανό σημείο ανάφλεξης που θα μπορούσε να πυροδοτήσει αυτή την παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό το είπε ο Κινέζος. Ταϊβάν, τι σημαίνει Ταϊβάν? Η Φορμόζα. Η Φορμόζα, πάλι ποτέ Φορμόζα. Και σε αυτή, στην πολιτική επιστήμη, να ανέβγαινε τώρα η Αθηνούλα η Μπαϊράμι, που έχει σπουδάσει, το έχει σπουδάσει αυτό, στην πολιτική επιστήμη η παγίδα του Θουκυδίδη, η παγίδα, Πέτρο, υποδηλώνει ότι η κυρίαρχη δύναμη, δηλαδή εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι εκείνη που συνήθως κάνει το πρώτο λάθος. Που συνήθως κάνει η κυρίαρχη δύναμη το λάθος βήμα. Γιατί? Διότι κινείται από φόβο απέναντι στον ανερχόμενο παίκτη, δηλαδή στην Κίνα. Δηλαδή ο Κινέζος, κύριε Ντόκο, ουσιαστικά μεταθέτει την ευθύνη για την διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης στους ώμους αμερικανικής ηγεσίας. Δηλαδή μετατοπίζει την ευθύνη στην Αμερική. Το συμπέρασμα, για να το ολοκληρώσω, Πέτρο. Πέτρο, αυτή η ανάλυση δείχνει ότι η Κίνα επιδιώκει την στρατηγική σταθερότητα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Μαμάκη. Η ενέργεια αυτή του Τσιν Πινγκ δείχνει ότι εδώ ρε εσύ, εγώ ενδιαφέρομαι Τραμπ για την στρατηγική σταθερότητα. Χρησιμοποιώ αυτό, αυτήν την ρίση που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους Αμερικανούς εκεί πέρα, πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς, προειδοποιώντας ότι ένας καινούργιος πελοποννησιακός πόλεμος στον 21ο αιώνα θα ήταν καταστροφικός και για τους δύο. Αυτό του είπε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Επαναλάβουμε, τον πελοποννησιακό πόλεμο θα είναι καταστροφικός, Τραμπ, και για τους δυο μας. Αυτό είπε. Παρακαλώ, κύριε Ντόκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη, σε σένα και σε όλη τη Μαγνησία, σε όλους τους φίλους και γνωστούς από τα Βόρεια.
0: Ντένμαρκ,
1: και τώρα αυτή η εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στα εγγόνια. Βέβαια, τη μία μέρα θα λείψω, θα πάω μέχρι το Ρόσκιλντε για να δω ένα άλλο μουσείο Βίκινγκς εκεί. Και επίσης θα κάνω και μια επαφή με μια χοροδία εδώ, γιατί είμαι και μέλος της Βολιώτικης Χοροδίας.
0: Ναι.
1: Μπας και μπορέσουμε και τους φέρουμε κάτω να κάνουμε μια έτσι μια παρουσίαση χοροδιών.
0: Mm.
1: Τέλος πάντων, πάνω σε αυτό το θέμα, Γιώργο, που ακούω τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια.
1: Δεν το πήραν πάρα πολύ βαριά τα μέσα μαζικής, πώς τα είπαμε, τα μέσα, πώς το λες εσύ, όχι μαζικής ενημέρωσης. Εξαγρίωσης, κάπως έχεις έναν όρο που το λες, δεν θυμάμαι.
0: Εξαπάτησης,
1: ναι. Λοιπόν, γιατί πραγματικά ο Κινέζος έβγαλε μαχαίρι. Μάλλον έδειξε το σπαθί του, για να τα λέμε καλύτερα. Ο Τραμπ βέβαια το έπιασε, δεν είναι βλάκας, γι' αυτό και είναι και πρόεδρος της Αμερικής. Και δεν ξέρω πώς το έπιασε, για να το πάρει πατριωτικά. Αλλά ο Κινέζος του λέει, κάτσε καλά. Και πραγματικά το θέμα της Φορμόζας ή της Ταϊβάν, που όπως πολύ καλά το είπες, γιατί εμείς οι παλιότεροι το ξέρουμε Φορμόζα, είναι σημαντικό θέμα, αλλά είναι θέμα που απασχολεί την Κίνα, όχι την Αμερική.
0: Το επαναλαμβάνω, ο Κινέζος δεν απείλησε. Προειδοποίησε, έκανε στην ουσία έκκληση για αποφυγή του μοιραίου. Αυτό έκανε.
1: Ναι, Γιώργο, έδειξε τα δόντια, όπως δείχνουν τα σκυλιά, τα δόντια.
0: Δεν είναι, λάθος το παίρνετε, κύριε Ντόκο.
1: Όχι.
0: Αυτό, όταν δείχνουν τα δόντια, απειλώ.
1: Ναι, όχι, δεν απειλώ.
0: Αυτός προειδοποίησε, έκανε έκκληση.
1: Ναι, εγώ το βλέπω σαν μη με πειράζει, θα δαγκώνω κι εγώ.
0: Όχι, δεν είναι σωστή ερμηνεία αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε προειδοποιώ ότι σου κάνω έκκληση, έλα να συνεργαστούμε. Αυτό σημαίνει.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο, ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι πάρα πολύ ψηλά και σε οπλικά συστήματα, παρόλο που δεν θέλει να το διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλά, Γιώργο. Πάρα πολύ ψηλά, και οι δυνατότητες της Κίνας στη στιγμή είναι τρομακτικές. Δεν θέλω να συζητάω. Ένας πόλεμος τέτοιος βέβαια θα καταστρέψει.
0: Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί οι Κινέζοι έχουν άδικο απέναντι στους Αμερικανούς.
1: Όχι καθόλου.
0: Τους έχουν κλέψει το χρυσό τους.
1: Μόνον αυτό, ρε Γιώργο. Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Τον έχουν επιστρέψει, όχι. Τα κλεφτρόνια. Όχι, δεν τον έχουν επιστρέψει το χρυσό.
1: Όχι, τόνους ολόκληρους.
0: Πήγαν και τον πήραν μετά τη λήξη του Κινέζικο-Ιαπωνικού πολέμου. Πήγαν με φρεγάτες και τον πήρανε για να τους βοηθήσουν. Η Γερμανία, η Σοβιετική Ένωση τότε και οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Κινέζικο-Ιαπωνικό πόλεμο στήριξαν την Κίνα. Λοιπόν, τους πήραν τον χρυσό, τον επέστρεψαν, όχι.
1: Στήριξαν την Κίνα και η Κίνα έχασε τον πόλεμο από τους Ιαπωνέζους. Εδώ είναι το θέμα.
0: Δεν τον επέστρεψαν τον χρυσό.
1: Ναι. Δεν τον επέστρεψαν και γι' αυτό δήθεν στήριζαν την Κίνα, για να χάσει η Κίνα, για να μην επιστραφεί ποτέ ο χρυσός. Πολύ σωστά τα λες, Γιώργο. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι οι Κινέζοι, οι οποίοι δεν είναι φιλοπόλεμος λαός, ούτως ή άλλως, το έχουν αποδείξει τουλάχιστον τα τελευταία 1000 χρόνια, μην πω παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο οπλικών συστημάτων και δεν θα ήθελα να σκεφτώ ποτέ, και πιστεύω ούτε ο Τραμπ ούτε ο Σι έχουν σκεφτεί ποτέ να μπουν σε πόλεμο, γιατί αυτός ο πόλεμος θα καταλήξει μετά να αλλάξουμε πλανήτη. Δεν το συζητάω. Δεν θα έχει τέλος. Και από τη στιγμή που θα αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες ατομικές, έστω και ατομικές πεδίου, γιατί έχουμε και τέτοιες. Μετά θα χοντρίνει το παιχνίδι και θα πέσουν και ατομικές πιο χοντρές και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος βέβαια είναι άγριος και είναι οικονομικός και το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι οικονομικός και το ξέρουμε όλοι. Η Κίνα έχει τη δυνατότητα να νικάει στον οικονομικό πόλεμο γιατί τα μεροκάματά τους είναι ως ένας καφές δικός μας Γιώργο εδώ και κυριολεκτότερα από αυτό που λέω. Ως ένας καφές που πίνουμε εμείς το πρωί, που βγαίνουμε έξω να πιούμε ένα καφέ, αυτό είναι το μεροκάμα του Κινέζου. Λοιπόν, στον οικονομικό πόλεμο η Κίνα έχει πάρει το κεφάλι και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει βέβαια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ότι σφίγγουν τα γάλατα και κάνουν διάφορες κινήσεις για να παραμείνουν υπερδύναμοι. Δεν θα παραμείνουν δυστυχώς για αυτούς ή ευτυχώς δεν ξέρουν πώς θα πάει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ήταν μια συνάντηση πολύ καλή. Ο Κινέζος το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά και ο Τραμπ βέβαια από τη μεριά του γιατί και αυτός διαβασμένος είναι. Δεν είναι αμόρφωτος. Έχει επίπεδο μορφωτικό. Και οπωσδήποτε μπορεί να ήταν και μελημένος και από τον Άλισον. Ο Άλισον ήταν αυτός που είχε κάνει τη μελέτη στο Χάρβαρντ πάνω στο θέμα αυτό του Θουκυδίδη. Γιώργο, μ' ακούς πιστεύω έτσι.
0: Με προσοχή.
1: Δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσοχή. Λοιπόν, και γυρίζω εκεί που είπε τώρα ο φίλος μου, ο αγαπημένος, ότι ακόμα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Γιώργο, ακόμα και στον πόλεμο, όπως ο Θουκυδίδης, που ήταν τεράστιος ιστορικός άντρας, κινεί ακόμα τα νήματα, τα διπλωματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή να ακούμε τώρα 2.500 χρόνια μετά δύο ηγέτες τεραστίων δυνάμεων να λένε, να μιλάνε πάνω στην παρατήρηση του Θουκυδίδη, η οποία έγινε βέβαια στον Πολυρωσιακό πόλεμο που πολύ ωραία το τοποθέτησες και ο οποίος κράτησε 30 χρόνια και ως δεν ξέρουν και ουσιαστικά μετά από την ήττα αυτή της Σπάρτης η Σπάρτη άρχισε να φθείρει και τελείωσε. Κάπως έτσι φθείρουν οι υπερδύναμοι. Γιατί μέχρι τότε ήταν υπερδύναμοι, ήταν στρατιωτική υπερδύναμη. Βέβαια, αλλά εκείνη την εποχή ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν υπήρχε οικονομικός πόλεμος. Εκείνο που έχει σημασία, Γιώργο, είναι ότι η γη, ο πλανήτης, βαδίζει επιξερού ακμής που λέγανε και πάλι οι καθηγητές μας στα αρχαία. Έτσι. Και αυτό είναι το άσχημο τώρα. Και εύχομαι ο δημιουργός να βάλει το χέρι του και να τους βάλει μυαλό. Για να μην μας πάρει ο διάολος όλους μαζί.
0: Εσείς δεν θα πηγαίνατε προχθές στη Στοχόλμη, τι μου είχατε μας είχατε πει.
1: Έχω πάει στο Στοχόλμη ήδη, τώρα είμαι εδώ, γύρισα Δανία.
0: Πήγατε, από το Ντένις πήγατε στο Στοχόλμη, το τρένο είχατε πει.
1: Με τρένο.
0: Και τώρα είσαι στο Ντένις,
1: Ο Ντένις είναι η πόλη στο κεντρικό νησί, στο Πιούνεν.
0: Ναι.
1: Στο οποίο μένει η κόρη μου, αλλά πηγαίνουν έρχονται εδώ και η κόρη μου και ο γαμπρός μου πηγαίνουν έρχονται και στην Κοπεχάγη.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι είναι τα παιχνίδια εδώ. Βέβαια έχουν φοβερό συνδρομικό δίκτυο. Φοβερό. Γιώργο, το λέω με όλη τη λέξη. Όπως ποτέ είναι η λέξη.
0: Η συνδρομική σύνδεση ανάμεσα στα νησιά γίνεται με γέφυρες ή με υποθαλάσσια τούνελ.
1: Υποθαλάσσια
0: τούνελ.
1: Μεγάλα έργα, τεράστια
0: έργα. Ναι.
1: Και τώρα ετοιμάζουν και το μεγάλο το θαλάσσιο τούνελ από την Κοπεχάγη, νότια της Κοπεχάγης και βγαίνουν απέναντι στη Γερμανία. Και θα γλιτώνουν 300 χιλιόμετρα δρόμο. Γιατί γύρω-γύρω πάνε τώρα. Φεύγουν από Κοπεχάγη, περνάνε Φιούνεν, περνάνε Γιουτλάνδη, κατεβαίνουν κάτω Αμβούργο. Είναι τεράστια η απόσταση. Και εκεί θα είναι.
0: Το τούνελ γίνεται βορειοδυτικά, μισό λεπτό, βορειοανατολικά από το Κύελο. Από το κανάλι του Κύελου.
1: Ακριβώς,
0: η Χερσόνησος από το πώς λέγεται, Λόφλαν, πώς λέγεται το τελευταίο νησί κάτω-κάτω της Δανίας, κάπως έτσι, κάτω από την Κοπεχάγη δηλαδή.
1: Γιάτλαντ.
0: Κάπως έτσι, ναι. Εκεί γίνεται το μεγάλο υποθαλάσσιο, είναι το μεγαλύτερο αυτό έτσι.
1: Ναι. Είναι τεράστιο. Ούτως ή άλλως και το τούνελ που υπάρχει από την Κοπεχάγη και βγαίνει απέναντι στο Μάλμο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είμαι και μπάλαγε μαζί τους, τα ξέρεις εσένα.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό. Φοβερή κατασκευή.
0: Ναι.
1: Φοβερή κατασκευή. Εντάξει, είναι προχωρημένοι άνθρωποι σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Εδώ, Γιώργο, είναι περιορισμένο το κλέψιμο το κυβερνητικό, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ακόμα οι Δανείοι προσπαθούν να φτιάξουν κυβέρνηση. Δεν υπάρχει εδώ κυβέρνηση με 40% και 45%. Αυτά είναι για την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βγαίνουν 5-6 και τελικά αναγκάζονται και βρίσκουν έναν τρόπο
0: καλώς
1: να χτίσουν κυβέρνηση. Οπότε ο ένας ελέγχει τον άλλον και πάνε όλα καλά.
0: Καλά να περνάτε. Καλημέρα στη Δανία, κύριε Ντόκο.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλημέρα.

Τώρα για το, για αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Ντόκος για τους Κινέζους και τους για την παγίδα του Θουκυδίδη που είπαμε, και τι είπε ο κύριος Ντόκος, είπε για τους Κινέζους και τους Ιαπωνέζους. Ναι, ήταν ο μεγαλύτερος ασιατικός πόλεμος. Είχαν στείλει τις φρεγάτες οι Αμερικανοί, είχαν πάρει το χρυσό. Α, και το μετέφεραν σε Ηνωμένες Πολιτείες. Πού πάνε, πάει ο χρυσός. Τι μόνο το Μαδούρο έχουμε στην εποχή μας, που απειλεί την Κούβα και τον Καναδά. Τα κάνανε οι Αμερικανοί χρόνια πιο μπροστά, αλλά τα κάνανε με άλλο τρόπο. Κινέζικο-Ιαπωνικός πόλεμος ήταν ο μεγαλύτερος ασιατικός. Είχε ξεκινήσει το 37 μέχρι το 45. Τι λες τώρα. Και μιλάμε τώρα, κύριε Ντόκο, ακραία βιαιότητα εκεί μεταξύ Κινέζων και Ιαπώνων. Βέβαια. Μάρκο Πόλο. Εσάς που σας αρέσουν τα ονόματα αυτά, γέφυρα Μάρκο Πόλο. Πού είναι η γέφυρα Μάρκο Πόλο? Εκεί ξεκίνησε. Ήταν η αιτία του πολέμου, κύριε Ντόκο. Το 37 έγινε ένα επεισόδιο στη γέφυρα Μάρκο Πόλο κοντά στο Πεκίνο. Στο Πεκίνο έδωσε την αφορμή το επεισόδιο στη γέφυρα Μάρκο Πόλο, έδωσε την αφορμή στους Ιαπωνέζους, το πρόσχημα δηλαδή, για να μπουκάρουν στην Κίνα. Οι Κινέζοι μέσα είχαν τους εθνικιστές και είχαν και τους κομμουνιστές. Κομμουνιστές υπό τον Μάο Τσετούγκ. Εθνικιστές, πρόσεξε κύριε Ντόκο, και κομμουνιστές έγιναν ένα. Έκαναν κονσόρτσιουμ, έκαναν συνασπισμό, δηλαδή συμμάχησαν για να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό, δηλαδή τους Ιαπωνέζους. Αλλά ο Ιαπωνικός στρατός, κύριε Μαμάκη, μπουκάρισε και σε σχεδόν χρονικά, σε χρόνο αστραπή, κατέλαβε όλα τα μεγάλα λιμάνια της Κίνας. Κατέλαβε όλα τα μεγάλα λιμάνια και τα βιομηχανικά κέντρα, μιλάμε τώρα. Ποια Σαγκάι. Μπήκαν μέσα, ο Ιαπωνέζικος στρατός μπήκε στη Σαγκάι, μπήκε στο Πεκίνο. Μπήκε στο Πεκίνο. Το 37 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Νανκίνγκ. Η μεγάλη σφαγή του Νανκίνγκ. Οι Ιαπωνέζοι στρατιώτες έσφαζαν στο γόνατο εκατοντάδες χιλιάδες άμαχους, εκατοντάδες χιλιάδες εχμαλώτες.

μαζί με τους Σοβιετικούς, έτσι. Και ο πόλεμος εκεί που τον που κέρδιζαν οι Ιαπωνέζοι, ο πόλεμος έληξε με την ολοκληρωτική, κύριε Ντόκο, παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Το 45 ρίξαν τις ατομικές βόμβες Χιροσίμα, Ναγκασάκι, και έγινε η ολοκληρωτική παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Αλλά αυτός ο πόλεμος ήταν θαραματικός για την Κίνα. Έχασαν τη ζωή τους 10-20 εκατομμύρια Κινέζοι, αλλά κυρίως άμαχοι. Εδώ είναι η πλάκα. Και αποδυναμώθηκαν πλήρως τότε οι εθνικιστές στην Κίνα, με αποτέλεσμα ο Μάο Τσετού, οι κομμουνιστές, να κερδίσουν τον μετέπειτα, γιατί συνεχίστηκε ο κινέζικος εμφύλιος, συνεχίστηκε. Και ο Μάο Τσετού, οι κομμουνιστές, ίδρυσαν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, παρακαλώ, 1949. 1949, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Μάο Τσετού, ναι, αλλά ο Χρυσός εξαφανίστηκε.

0: αυτά για να εσείς πετάτε μια κουβέντα, αλλά να μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι, να ό,τι γνωρίζουμε να το λέμε, για να όσοι ακούνε να παίρνουν πέντε πραγματάκια. Παρακαλώ, στο 61 ποιος είναι?
1: Καλή σου μέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Τα είπες όλα, τι να πω τώρα, εγώ τα είπες τόσο ωραία.
0: Πείτε γιατί, εσείς πείτε για τα Γιάννενα, ξέρω εγώ, τον Πιζάνη.
1: Τον Πιζάνη. Αφού κολλάει. Το Γιάννενα. Ωραία, θα λέει. Το ευχαριστώ, με κάνεις και γελάω. Θα πούμε για τα Γιάννενα. Προχθές ξεκινούσες για τα κάρτα. Δεν πάμε Μαργαρώνα και πολύ μας πέφτει. Ας το για άλλη φορά. Λοιπόν, μια μικρή παρένθεση, η Δανία στην Κοπενχάγη, την πρωτεύουσα της, έχει ένα πολύ μικρό άγαλμα μόλις μπει στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Έχει τη Γοργόνα που κλαίει. Είναι το σύμβολο της Κοπενχάγης.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο μικρό άγαλμα που έχω δει στον κόσμο, αλλά έτσι έπρεπε. Είναι η Γοργόνα που κλαίει για τον αγαπημένο της που χάθηκε. Mm. Αυτό παρένθεση. Τώρα, για την Κίνα είπες τόσα πολλά και ωραία. Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα, με πρόλαβες. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο ηγέτης της Κίνας. Κάπου βλέπω ότι έχουμε ωραίους ηγέτες. Σου είπα προχτές, μου άρεσε ο Ινδός, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που βρήκε το θάρρος να πει σε έναν βασιλιά, έχει στα χέρια σου ένα πανάκριβο περιβέριο που ανήκει στη χώρα μου, την Ινδία. Παρακαλώ να το επιστρέψετε εκεί που ανήκει, στη χώρα μου. Είναι ηγέτης. Όπως και εσύ, είναι ηγέτης. Πολύ μου άρεσε. Ήταν τόσο ωραίο το μήνυμα που έστειλε, τόσο ήρεμο και τόσο δυνατό. Σίγουρα ο Τραμπ το πιάσε. Δεν μπορούσε να πει τίποτε καλύτερο από αυτό του Σουκιδίδη. Ανερχόμενη η Κίνα, πρόσεξε, είσαι ηγέτης Τραμπ, πρόσεξε. Ευγενικά, ήρεμα, διπλωματικά. Είναι ηγέτης εσύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, τι να πούμε, θα θυμηθώ τη Σαγκάη. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου. Έχεις πάει?
0: Ναι.
1: Έχεις πάει, Γιώργο?
0: Πού είπατε?
1: Σαγκάη, έχεις πάει?
0: Πού να έχω πάει?
1: Σαγκάη.
0: Ναι, έχω πάει Σαγκάη, ναι.
1: Στο λιμάνι της, αν θυμάσαι, οι δύο μεγάλους στήλους, όπως έχει η Ρόδος με τα λαφάκια,
0: ναι,
1: δύο τεράστιες υδρόγειες σφαίρες. Το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Τότε πριν πολλά χρόνια ένας φοιτητής Έλληνας στην Κίνα μας ξαναγούσε και μας είπε, γιατί δεν φαινόταν από μακριά, η μία σφαίρα, η υδρόγειος, δείχνει όλο τον κόσμο, ενώ η άλλη δείχνει μόνο την Κίνα και από κάτω γράφει «Θα σας κατακτήσουμε».
0: Mm.
1: Και ήρθε ο καιρός η Κίνα να κατακτήσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά τράβηξε πάρα πολλά, όπως είπες, και η Σαγκάη και το Πεκίνο από τους Αμερικανούς τώρα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέρα από το χρυσό, που είναι το βασικότερο σαφώς, πέρα από τις στρατιωτικές δυνάμεις που είναι πολύ σημαντικές, αυτοί νιώσαν μια μεγάλη υποτίμηση. Οι Αμερικανοί κατάλαβαν την Chinatown,

0: ωραία Chinatown που έχει Σαγκάη, όχι σαν της Αμερικής, στην Άγγλια Chinatown, και βάλανε έξω μια πινακίδα, απαγορεύεται η είσοδος σε Κινέζες και σε σκύλους. Οι Κινέζοι δεν το ξεχάσανε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ήρεμος λαός και δεν πολεμά, τι λέτε, αλλά σίγουρα έχει στόχο να κατακτήσει τον κόσμο. Ήδη το έκανε. Χρόνια τώρα το κινέζικο αυτοκίνητο είναι το πρώτο στην Αμερική. Πάλι Cadillac, πάλι Rolls Royce, λόγω πρακτικής αξίας, παντού στα ρούχα που δεν έχουν κατακτήσει τον κόσμο όλων. Αλλά αυτό που κάνανε τότε δεν το ξεχνάει η Κίνα. Οι Κινέζοι δεν το ξεχνούν. Ακόμα και οι οπερές τους και τα πάντα, το έχω ξαναπεί του Πουτσίνι που λέει για την Γκέισα, τη Madame Butterfly, αυτό δείχνει πόσο οι Αμερικανοί θαλαπατήσαν την Κινέζικη υπερηφάνεια και τιμή. Γι' αυτό ήρθε ο καιρός σας, πολύ όμορφα το πήρε πίσω. Και αν θες και κάτι σαν Έλληνες, μας τίμησε κιόλας. Είπε ότι η Ελλάδα έδωσε τα φώτα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ εσύ. Καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά κυρία Καπούση. Να είστε καλά κυρία Καπούση, καλή σας μέρα. Βέβαια, για να σας ανεβάσω λιγάκι, κυρία Καπούση, μου είπατε για Σαγκάη, μου είπατε για Κοπενχάγη, μου είπατε για εμβλήματα και όλα αυτά.

0: προσωπικά θέλω να σας ανεβάζω, όχι να σας ρίχνω. Για ποια Κίνα λέμε, για την αρχαία Ελλάδα πρέπει να πούμε, κυρία Καπότση. Πώς χάθηκε η αρχαία Ελλάδα, εδώ είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό το θέμα να αναλύσουμε ένα πρωινό. Πώς χάθηκε, το πιο τραγικό. Πώς χάθηκε η αρχαία Ελλάδα. Ούτε με πόλεμο χάθηκε, ούτε με τίποτα. Παρακαλώ και στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα σου.
0: Αληθώς, μέχρι, τη... μέχρι μεθαύριο, έτσι.
1: Βεβαίως, μέχρι Τετάρτη τελειώνουμε, έτσι. Και δεν τρεπόμαστε και να το πούμε. Τώρα, Γιώργο, όλοι κανείς δεν φανταζόταν ότι θα πήγαινε ο Τραμπ με κλάδο ελαίας προς την πλευρά της Κίνας. Έτσι. Στόχος είναι γνωστό των Αμερικάνων. Είναι ο ενεργειακός στραγγαλισμός του δράκου, όπως τον λένε οι Αμερικάνοι. Γιατί το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η παγκόσμια τους κυριαρχία και προσπαθούν με κάτι τρόπο να στήσουν μια, να πω έτσι, μια αόρατη θηλιά γύρω από τις ενεργειακές αρτηρίες, οι οποίες τρεφοδοτούν την Κίνα και καθίστανται σήμερα η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Αλλά τι γνωρίζουμε, ότι η ιστορία τι μας διδάσκει, ότι οι αυτοκρατορίες που ανεβαίνουν κάποια στιγμή κατεβαίνουν. Αυτά τα λέει η ιστορία σήμερα. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν καλά ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ της Κίνας. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και προσπαθούν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες δεκαετίες κυριαρχίας του. Θα τους βγει αυτό. Πού βασίζονται, στην στρατιωτική τους ισχύ, η οποία επιβάλλει τους κανόνες του εμπορίου και κυρίως το αμερικανικό ναυτικό, το οποίο προσπαθεί να αποκλείσει όλους τις διαβάσεις προς την Κίνα. Ξέρεις, η Κίνα, Γιώργο, δεν χρειάζεται να περικυκλώσει όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά που πιστεύουν οι Αμερικάνοι. Αυτοί τους αρκεί να ελέγξουν σήμερα εκεί που παίζει το μεγάλο παιχνίδι στην Νοτιοανατολική Ασία και στη Μέση Ανατολή. Αυτοί είναι οι δύο οι δρόμοι τους οποίους προσπαθεί να διαφυλάξει πάση θυσία η Κίνα. Τώρα, αναφέρθηκε στην πατρίδα, στο Θουκυδί. Ο Θουκυδής τι κατόρθωσε να μας διδάξει εκείνη την εποχή, το οποίο, και το οποίο σήμερα είναι και διαχρονικό, έτσι. Παρατήρησε ότι εκείνη την εποχή ότι η αναπόφευκτη, να την πω, η άνοδος της Αθήνας απέναντι στη Σπάρτη προκαλούσε φόβο στη Σπάρτη. Αυτή ήταν η μεγάλη, περισσότερο φόβος παρά η υπόλοιπη κυριαρχία. Και τι τους τρόμαζε, ότι η Αθήνα είχε αναγγείλει ότι θα αύξηνε τη δημιουργία, τα μακρύ είχε που λιγόταν, να προφυλάξει την πόλη, οπότε αυτά δημιουργούσαν μια ανασφάλεια στη Σπάρτη που πίστευε ότι κάποια στιγμή η κυριαρχία θα είναι ολοκληρωτική. Ξέρεις, αυτή είναι η παγίδα η λεγόμενη, την οποία επικαλέστηκε εχθές ο Σιπίνγκ. Δεν βρίσκεται προς πόλεμο, να το πω έτσι, αλλά είναι, συσσωρεύει φόβους επάνω στην Κίνα, κάτι σχετικά, το οποίο όμως προσπαθούν να τα αποφύγουν. Θα μου πεις, στη σημερινή εποχή υπάρχουν παγίδες που στην Αμερική υπάρχουν, αλλά εκείνα τι είναι σήμερα.
0: Μα σας είπα, εδώ είναι το ορίζουμε, στην πολιτική επιστήμη. Η παγίδα που λέτε υποδηλώνει τι, ότι η κυρίαρχη δύναμη, δηλαδή ο Τραμπ, είναι αυτός που συνήθως κάνει το λάθος βήμα. Γιατί,
1: μπράβο,
0: το είπατε πριν από λίγο, γιατί κινείται από φόβο απέναντι στον ανερχόμενο παίκτη, στον Κινέζο.
1: Ακριβώς, αλλά προσπαθεί να στήσει αυτήν την παγίδα, έτσι. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Πόσος λαός είναι στην Κίνα, είναι κάπου 1,5 δισεκατομμύριο. Οι Αμερικανοί πόσο είναι, 350 δισεκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει, δεν σημαίνει υπεροχή της κινέζικης οικονομίας, γιατί, διότι το ΑΕΠ, ως μέτρο κυκλοφορίας, να το πω έτσι, το χρήματος, ποιον ευνοεί παραδοσιακά? Τους μεγάλους πληθυσμούς. Και ξέρεις, μέχρι σήμερα, από ό,τι έχω διαβάσει και προσπαθώ, βλέπω ότι το διακύβευμα για την Κίνα είναι μεγάλο και μάλιστα η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη εν σχέση με την Αμερική. Άρα οι διάφορες χώρες οι οποίες συναλλάσσονται με την Κίνα, με την ζώνη αυτή, ένας δρόμος, το μεταξιοπολέ, προστίθονται στο άρμα της Κίνας, με ό,τι αυτά συνεπάγεται να συρρυκνώνεται η αμερικάνικη οικονομία. Τι κάνει ο Τραμπ από την άλλη πλευρά? Προσπαθεί τώρα μέσω του Ορμούζ να επιβάλλει και σχετικά εμπόδια, σχετικά, γιατί όπως γνωστόν το 70% του πετρελαίου από Ιράν και από τα Εμμυράτα, από εκεί, από τις χώρες του κόλπου, κατευθύνονται προς την Κίνα μέσω των στενών των Ορμούζ. Και πιστεύει ότι πιέζοντας όλες, φέροντας σε δυσκολίες αυτές, να αναγκάσει το Ιράν να συνοικολογήσει πρώτα μαζί του και με ευνοϊκούς όρους όπως τους θέλει φυσικά η Αμερική, και να αναγκάσει και την Κίνα να πάρει δικά της πετρέλαια, Γιώργο. Αυτά είναι ένα από τα μεγαλύτερα τα οποία κόλπα που προσπαθεί να επιφέρει στην κινέζικη οικονομία. Αυτός ο Τζιγκπίνγκ είναι πανέξυπνος, γιατί από ό,τι εγώ αυτόν τον καιρό παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, είναι οι πιο σκληροί καπιταλιστές στον κόσμο, είναι οι κομμουνιστές της Κίνας. Και τι κάνει το άλλο, Γιώργο, το κόλπο. Τώρα παίζει το παιχνίδι πέρα από την Κίνα, χτυπάει και με το άλλο το σημείο, την Ουκρανία. Τι σημαίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Λέει τώρα στο μυαλό του ο Τραμπ ότι ξέρεις, εάν βρεθεί η λύση με την Ουκρανία, τερματίζεται ο πόλεμος και οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Αυτό τι σημαίνει, αρχίζει να ρέει πάλι το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο προς την ευρωπαϊκή αγορά, και αυτό τι σημαίνει, ότι η Κίνα, η οποία έπαιρνε φτηνά πετρέλαια και αέρια από τη Ρωσία, ξαφνικά εδώ πέρα αυτά η Ρωσία θα προτιμήσει την Ευρώπη, η οποία πληρώνει πιο ακριβά. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο φόβος, ο λεγόμενος που επικαλέσει και το Θοκεδίδη, δεν είναι τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό που όλοι μας έχουμε καταλάβει. Δυστυχώς η επίσκεψή του αυτή απλώς ήταν φιλολογική και τίποτα άλλο παραπάνω, και τα εμπόδια και τα αγκάτια παραμένουν μεγάλα, με κύριο πρόβλημα την Ταϊβάν. Από ό,τι έχουν πάρει απόφαση στο Κογκρέσο να στείλουν πολεμικές ενισχύσεις κάπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, πράγμα το οποίο δεν δέχεται με τίποτα η Κίνα σήμερα σχετικά με την τύχη της Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της Κίνας. Άρα αντί αυτοί οι κύριοι οι οποίοι λέγονται G7, λέγονται G20, αντί στην προκειμένη περίπτωση, και βλέπετε εδώ γίνεται ένα μεγάλος χαμός από ό,τι διάβαζε χθες την Κρυσταλλίνα αυτή τη Γεωργίεβα, την διευθύντρια του ΔΝΤ, που μιλάει για μια ύφεση αυτή τη στιγμή πάνω από 35 δισεκατομμύρια δολάρια, στοιχίζει εμάς τουλάχιστον τους Ευρωπαίους, που σαν, τι να πω, ποτέ της δεν λειτουργήσε μόνη της, εκρατώμεθα από τα αέρια και τα πετρέλαια της Ρωσίας και από τη δύναμη ισχύς δήθεν την ειρηνική, την οποία δημιούργησαν οι Αμερικάνοι, και σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται η άλλο, και προσπαθούμε από την αρχή να στήσουμε αυτή τη στιγμή, όπως σας έλεγα και προχθές στην πρώτη σύσκεψη που έγινε εκεί στην Κύπρο, προσπαθούμε ξαφνικά να δημιουργήσουμε την Ευρώπη και οικονομικά ανεξάρτητη να είναι, διότι έχει μια μεγάλη τέτοιο 450 εκατομμύρια πόσο είμαστε οι Ευρωπαίοι, η αγορά είναι τεράστια, και να στήσουμε μια τέτοιο αμυντική βιομηχανία δική μας, διότι ο Τραμπ και ο κάθε Τραμπ από τις ΗΠΑ, προκειμένου να σου δημιουργούν αυτά τα προβλήματα τα αλλιπάλληλα το ένα μετά άλλο, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται η άλλο και προσπαθεί να συστηθεί από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα καλά, μας
0: όλους. Καλά, καλημέρα κύριε Ζουμπούλη. Κοιτάξτε τώρα, εμείς κατ' επανάληψη σας έχω πει για τον κινέζικο χρυσό που μπήκε σε αμερικανικές φρεγάτες, λοιπόν, και τη βοήθεια των Αμερικανών, των Σοβιετικών προς τους Κινέζους στον Κινέζικο-Ιαπωνικό πόλεμο. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη θεωρία. Εκεί στο Maryland, δυτικά του Ντελαουέρ, έτσι μας αρέσει να το λέμε εμείς, εκεί στα γραφεία, στα υπόγεια και στα υπέργεια, κύριε Ζουμπόγη, της NSA, οι Αμερικανοί υποστηρίζουν μια άλλη θεωρία. Οι Αμερικανοί, κύριε Ντόκο, οι Αμερικανοί υποστηρίζουν τη θεωρία ότι τι είναι αυτά που λέτε, εμείς δεν πήραμε, δεν κλέψαμε, δεν κατασχέσαμε κανένα χρυσό από τους Κινέζους κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντίθετα, έτσι λένε οι Αμερικανοί, αντίθετα. Η ροή του χρυσού, λένε οι Αμερικανοί, ήταν αντίστροφη. Και οφείλω να σας το πω, εφόσον σας έχω πει τη μια εκδοχή, σας λέω και την άλλη. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι η ροή του χρυσού ήταν αντίστροφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε, έστειλαν μεγάλες ποσότητες χρυσού στην Κίνα για να τη βοηθήσουν. Έτσι λέει το Maryland. η ιστορική πραγματικότητα γύρω από αυτές τις οικονομικές συναλλαγές. Κοιτάξτε, το 1942, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η εθνικιστική κυβέρνηση της Κίνας, σας είπα τον αντίπολο του Μάο Τσετούγκ, τους εθνικιστές, 1942, Αμερικανοί και εθνικιστές Κινέζοι υπέγραψαν μια συμφωνία, αυτό είναι αλήθεια, μια συμφωνία οικονομικής βοήθειας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. 42. Από αυτό το ποσό η Κίνα ζήτησε και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μετατρέψουν ένα μεγάλο μέρος σε φυσικό χρυσό, σε ράβδους δηλαδή. Δηλαδή κάπου εδώ τώρα εμπλέκουν και οι ίδιοι Κινέζοι με τον εμφύλιο που είχαν. Προσέξτε, κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια. Λοιπόν, από αυτό το ποσό οι Κινέζοι ζήτησαν και οι Αμερικανοί συμφώνησαν να μετατραπεί ένα μεγάλο μέρος σε ράβδους. Ο χρυσός εκείνος, λένε οι Αμερικανοί, στάλθηκε, δεν λένε με φρεγάτες, λένε με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο Πεκίνο. Και οι εθνικιστές, προκειμένου η κινέζικη κυβέρνηση να τον πουλήσουν στις ντόπιες αγορές. Με τι στόχο? Στόχος ήταν να μαζευτεί όλο, κύριε Ντόκο, το τοπικό χάρτινο νόμισμα και να καταπολεμηθεί με αυτόν τον τρόπο ο καλπάζων υπερπληθωρισμός της εποχής που είχε προκαλέσει ο πόλεμος με την Ιαπωνία. Η μόνη περίπτωση, λένε, όπου κινέζικος χρυσός βρέθηκε σε αμερικανικό έδαφος ήταν μέσω νόμιμων εμπορικών και νομισματικών συμφωνιών στα τέλη της δεκαετίας του 30, έτσι λένε Αμερικανοί στο Μέριλαντ. Η Κίνα που βασιζόταν στο πρότυπο του Αργύρου, πούλησε μεγάλες ποσότητες ασημιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντάλλαγμα αγόρασε αμερικανικό χρυσό και δολάρια για να σταθεροποιήσει το αποθηματικό της. Δηλαδή τι μας λένε, πριν τον πόλεμο έγινε ανταλλαγή ασημιού με χρυσό. Έτσι λένε οι Αμερικανοί. Και τελικά πού κατέληξε ο χρυσός της Κίνας? Υπάρχει, λέει, εδώ υπάρχει ιστορική παρανόηση, έτσι λένε, ότι ο κινέζικος χρυσός χάθηκε. Υπάρχει ιστορική παρανόηση ότι ο κινέζικος χρυσός πήγε στην Αμερική. Στην πραγματικότητα, λένε Αμερικανοί στο Μέριλαντ, το έχω ακούσει, ότι ο εθνικός χρυσός της Κίνας είχε άλλη μοίρα. Δηλαδή, κατά την εισβολή τους οι Ιαπωνέζοι το 1937 άρπαξαν τεράστιες ποσότητες χρυσού από τα κινέζικα θησαυροφυλάκια, κύριε Ζουμπούλη, ιδιαίτερα που σας είπα κατά τη σφαγή της Νανκίνγκ. Και καθώς οι εθνικιστές έχαναν τον εμφύλιο πόλεμο από τους κομμουνιστές του Μάο Τσετούγκ, έκαναν μια μυστική επιχείρηση, δηλαδή μετέφεραν εκατομμύρια ουγγές χρυσού και ασημιού, δηλαδή λένε σχεδόν το σύνολο των εθνικών αποθεμάτων της Κίνας, από τη Σαγκάη στην Ταϊβάν. Από τη Σαγκάη διαθαλάσσια, έτσι πέρασαν απέναντι στην Ταϊβάν. Αυτός ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε αργότερα, λένε, για να στηριχθεί το νέο δολάριο της Ταϊβάν, της Φορμόζας, και να χρηματοδοτηθεί ο στρατός της. Δηλαδή, συμπέρασμα, τι λένε οι Αμερικανοί? Λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργήσαν σαν τροφοδότης χρυσού και στρατιωτικού υλικού προς την Κίνα για την αντιμετώπιση των Ιαπώνων και όχι αυτό που λέμε εμείς, σαν απικιακή δύναμη που αφήρεσε τον πλούτο της χώρας. Εσείς τι λέτε, οι Αμερικανοί δεν θα έλεγαν τα δικά τους? Και με τον τρόπο αυτό, σε αυτήν την ιστορική διαδρομή, τελειώσαμε για σήμερα. Τι είπαμε ρε πάλι σήμερα.

0: καθώς αναφερθήκατε, κυρία Καπότση, στη Σανγκάη, σε λίγες μέρες, προχθές δεν επικοινωνήσαμε εδώ πέρα δορυφορικά με το πλοίο Aquapisces που είχε ξεκινήσει από την Τζακάρτα για να πάει σε ένα λιμάνι της βόρειο-δυτικής Αυστραλίας. Σήμερα τα ξημερώματα έφτασε ο καπταγιάννης ο Νάπας από τις Αλικές, ο Βολιώτης Πλοίαρχος, έφτασε με το πλοίο του, το Aquapisces, έφτασε στο Αυστραλέζικο λιμάνι, φορτώνει σιδηρομετάλλευμα, θα αποπλέψει σε λίγες μέρες, θα ανέβει ανοιχτά της Νέας Γουινέας Παπούα, ανοιχτά της ανατολικά της Παπούα, της Νέας Γουινέας, ανοιχτά ανατολικά των Φιλιππίνων, και θα πιάσει εκεί πέρα τη Σανγκάη, ανοιχτά από τη Σανγκάη, και θα ανέβει στο King Tao για να ξεφορτώσει το σιδηρομετάλλευμα σε λίγες μέρες. Όταν θα φτάσει ανοιχτά από τη Σανγκάη, θα τον καλέσουμε εκείνες τις ώρες, κυρία Καπότση, να στείλουμε χαιρετισμού στη Σανγκάη. Τι ωραία που περνάμε! Κυρία Καπότση, για όλα έχουμε λύση!
1: Με gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi.

0: Και τώρα πάμε Δευτέρα του Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ του Σεφ Κώστα Μακρύ. Καλημέρα Σεφ, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον.
1: Μελιτζάνες ραγού για σήμερα.
0: Μελιτζάνες ραγού.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Πιλάφι με θαλασσινά.
1: Κοτόπουλο παστιτσάδα.
0: Αν είναι παστιτσάδα με μακαρόνι, έτσι.
1: Με ρικατόνι.
0: Ρικατόνι, πόπο, ναι.
1: Ρολό με κοιμά μοσχαρίσιο.
0: Ο ρολός.
1: Σπάνα κόριζο.
0: Σπάνα κόριζο, αυτά είναι φαγητά, ναι.
1: Σνίτσελ χοιρινό.
0: Από αυτό.
1: Και καρμπονάρα.
0: Καρμπονάρα, έρε μάνα μου καρμπονάρα μέσα. Με μπέικον, μπέικον, έτσι.
1: Μπέικον, μανιτάρι.
0: Αυτά είναι. Μια επανάληψη παρακαλώ προς...
1: Μελιτζάνες ραγού.
0: Ναι, ναι.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Ναι.
1: Κοτόπουλο παστιτσάδα. Ρολό με κοιμά μοσχαρίσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Σπάνα κόριζο. Σνίτσελ χοιρινό.
0: Ναι.
1: Και καρμπονάρα.
0: Να είστε καλά, Σεφ. Καλή δύναμη, καλή δουλειά, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά, με υγεία.
0: Γιώργο, πώς Γιώργο. Κυρία Καμπότση, καρμπονάρα λέει ο Σεφ, καρμπονάρα. Σπανακόριζο. Αυτά είναι. Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 ή καλέστε τον, τι παραγγελίε θέλετε, τι φαγητά θέλετε, τι έχετε επιλέξει. Στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα Μπάμπη. Σάκης Χατζηβασίλειογλου, Ερμού 192 απέναντι από τον Αηνικόλα. Ο Σάκης για τις κάλτσες σας, τα καλτσόνι σας και όλα αυτά. Για ασφάλεια και σε χαμηλό αντίτιμο σταθμεύουμε το αυτοκίνητό μας στο πάρκινγκ Λάμδα Δημητριάδος και Φιλελλήνων στον Παναγιώτο Ιαδέλη. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο το Καντόλα στην Νέα Ιωνία Φυτόκου 37 Speed Cargos. Έβγαλε ήλιο να καθαρίσουμε το αυτοκίνητό μας μόνο με 2,5 ευρώπουλα. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Για πλακάκια κατευθυνθείτε προς την Μάντρα τη Μεγάλη Δευτέρα του Νοεμβρίου και κουντουριό του των αδερφών Μέμα. Κάθε είδους πλακάκια. Οι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με επιπλα μπάνιου παγασών με αναπαύσεως. Θέλετε περκοτέντα, απευθύνεται στην εταιρεία Pergomax.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Pergomax 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Σημειώστε ένα τηλέφωνο 666-34. Είναι το Αντώνη του Κόπανο για πετρέλαιο θέρμανση στην καλύτερη τιμή. Πρατήριο καυσίμων τη ΣΕΡ δίπλα στο ενόπνευμα του Αντώνη του Κόπανο. 666-34. Καλημέρα στον Αντώνη τον Κόπανο. Καλημέρα στον Τάκη τον Κόπανο. 666-34. Καλημέρα στην Αγριά. Καλημέρα στην Αγριά. Καλημέρα στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλα αυτά θα τα βρείτε στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι. Και προσέξτε, αγοράζοντας από την Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τα πάντα όλα πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς.
7: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Δημητριάδος Εγκλαβάνη, φοράω αθλητικά παπούτσια για κάκουγλου και πάω για περπάτημα τώρα.
7: Εξτανώ.
0: Δημητριάδος Εγκλαβάνη, φορώ αθλητική φόρμα για κάκουγλου και πάω για περπάτημα τώρα. Για κάκουγλου σπορ, Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Τα original, τα γνήσια αθλητικά στην καλύτερη τιμή. Βαγγέλης για κάκουγλου, Τάκης για κάκουγλου και Μπάμπης για κάκουγλου. Όπως λέμε, Μπάμπης για κάκουγλου. Δημητριάδος Εγκλαβάνη, όλα τα αθλητικά σας, Δημητριάδος Εγκλαβάνη από του Γιακάκογλου. Καλημέρα κύριε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους αδερφούς Γιακάκογλου. Γιακάκογλου. Φοράω μαύρη αντίντα, Τάκη. Και μαύρο αντίντα. Πατούμενο και πάω για περπάτημα. Πάω να κάνω τα 10 χιλιόμετρα μου. Να πάρω το φάρμακό μου. Να διατηρήσω το σωστό μεταβολισμό μου. Τι λέω ρε πάλι. Και τρώω, δεν πεθαίνω της πείνας. Όχι. Τρώω. Αλλά ίδια κιλά.
7: 77. Εξτανώ. Έκσταση.
0: Είμαι πολλά Μπάμπη, 77 είναι πολλά, είναι πολλά. Μπάμπη, εσύ πόσο είσαι, 68, 69, 67, πόσο είσαι? Σου ρίχνω 10 κιλά, Πόσο, 30 μας ρίχνει ο Τάκης? Μπα, δεν το πιστεύω.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
12: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
22: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
0: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή με ζετοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: σηκωμένα. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
4: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης, ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης, θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης, επιλογή κορυφής.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά.
9: Έτσι κι εμείς. Κουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική, Χατζηβασίλευρου, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

στην πλατεία, στο μικρό καφενείο, περιμένω στη στάση το αστικό λεωφορείο. Λιγοστοί επιβάτες, καταχύμωνο κρύο,

λιγοστεύει ο χρόνος. Μην κρατάς αποστάσεις, σαν και σένα είμαι μόνος. Και μαζί ως το τέρμα, πάντα να είμαστε δύο, μέσα αυτό της ζωής μας.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου

0: ΑΛΦΑ, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio.
2: Το Κυριακό ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
7: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους και εισβάλλουμε στη εβδομάδα μόνο Maiden. Περίμενα να το πω πάρα πολύ καιρό αυτό. Εβδομάδα μόνο Maiden, φίλες και φίλοι. Ραδιοφωνική Golden Rules. Δευτέρα 18 Μαΐου. Το Σάββατο λοιπόν, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, το βρετανικό θηρίο του Στίβ Χάρις, του Μπρους Ντίκινσον και της υπόλοιπης παρέας θα εμφανιστεί για άλλη μια φορά μπροστά στο αγαπημένο του κοινό, μπροστά στο ελληνικό κοινό. Εμείς σαν Golden Rules ετοιμάζουμε, όπως κάναμε και με τους Metallica, μεγαλειώδη εκπομπή, μεγαλειώδη εκδρομή, συγγνώμη. Κατεβαίνουμε λοιπόν κάτω στην Αθήνα, κομβόι. Θα σας δώσω σε λίγο τηλέφωνα για να μπορείτε να κάνετε την δική σας κράτηση θέσεων, έτσι ώστε να κατεβούμε όλοι μαζί σαν μια παρέα και να απολαύσουμε την συναυλιάρα της χρονιάς. Iron Maiden λοιπόν live, φίλες και φίλοι, αυτό το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Θα είμαστε όλοι εκεί. Για εμάς, για εδώ, για την παρέα της Golden Rules, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 5 Παρασκευοσάββατο μάλλον, 5 Παρασκευή, 6 Σάββατο, ακολουθεί ο τεράστιος Uli John Roth. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Gagarin, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Block 33. Μπείτε τώρα στο MORE, εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας για

γιατί ο Ούλι Τζον Ροθ φέρνει την ιστορία των Scorpions και το θρυλικό Virgin Killer, το οποίο κλείνει μισό αιώνα ακριβώς, 50 χρόνια ζωής μπροστά στο ελληνικό κοινό. Και αμέσως μετά, 3, 4 και 5 Ιουλίου, σας περιμένουμε όλες και όλους στην παραλία της Νέας Αγιάλου για το μεγαλειώδες Golden Hour Festival 2026. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ. Είναι η ραδιοφωνική Golden Rules αυτή που μόλις ξεκινά. 21η ραδιοφωνική σεζόν. Τα λέμε από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, λίγο μετά τις 9. Σήμερα καθυστερήσαμε ομολογουμένως. Ωστόσο είμαστε εδώ. Παίρνουμε βαθιές ανάσες και πάμε να ξεκινήσουμε καλησπερίζοντας πρωτίστως και πάνω απ' όλα όλες και όλους εσάς, ή αλλιώς τη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου, που και απόψε βράδυ είσαστε συντονισμένοι εδώ, στην αρχαιότερη του σκληρού ήχου ραδιοφωνική εκπομπή, στην Golden Rules. Καλησπέρα και σε όλους μας τους χορηγούς, ξεκινώντας πάντοτε από vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέντες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, καλά μου φιλαράκια, και απόψε βράδυ δυνατά. Πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12. Golden Rules, Rockers and Metalheads.

0: και πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι δίχως επιστροφή. Και σε μια εβδομάδα που είναι μόνο Maiden,
1: seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and you're tripping.
0: Μόναχα με Maiden μπορεί να ξεκινήσει.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Iron Maiden, καλά μου φιλαράκια, σε μία εβδομάδα κυριολεκτικά μόνο Maiden, οι οποίοι καταφθάνουν στη χώρα μας έχοντας παρέα μαζί τους τους αγαπημένους μας Anthrax.

Εδώ είμαστε, καλά μου φιλαράκια. Iron Maiden, Anthrax λοιπόν, μπροστά μας αυτό το Σάββατο. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τι ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και επανερχόμαστε.

περιμέναμε 32 ολόκληρα χρόνια. Μας αποζημίωσαν όμως μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο αναμονής. Και αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στους τεράστιους κόρονερ και τη δισκάρα που κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2025, και θα έχουμε την τεράστια χαρά να απολαύσουμε ζωντανά, exclusive εδώ στην Ελλάδα, στο Golden Art Festival το Σάββατο 4 Ιουλίου. Εκείνη είναι η μέρα που θα πέσουν τα μπετά.

Σας έχω όμως ολοκένουργιο Enola Gray, ή αλλιώς Spiders Affection. Απολαύστε το και πάρτε να έχετε. Θα τους απολαύσουμε την Κυριακή 5 Ιουλίου. Golden Art Festival.

5 Ιουνίου Γκαγκάριν 205, 6 Ιουνίου Θεσσαλονίκη Μπλοκ 33. Ο μεγάλος, ο θρυλικός Ούλι Τζον Ροθ, ο μάγος της κιθάρας, καταφθάνει.

Deep Purple, φίλες και φίλοι, σκάει ολοκένουργιος δίσκος και εμείς τα αρρωστάκια με τους Deep Purple δεν βλέπουμε την ώρα και τη στιγμή να προσθέσουμε άλλο ένα διαμάντι πραγματικά στην δισκοθήκη μας από αυτή την τόσο μα τόσο τεράστια μπάντα. Όσο για σένα, φίλε Στάθη, που πάντοτε ένιωθε το μαύρο πρόβατο, υπάρχει ένα τραγούδι ειδικά για σένα, Black Sheep of the Family, In a Rainbow.

Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, Richie Blackmore's Rainbow, 1975, ντεμπούτο άλμπουμ για την παρέα, για αυτό το τεράστιο οικοδόμημα που κατάφερε ο Richie και Black Sheep of the Family. Από εκεί εξάλλου ο πλανήτης Γη ανακάλυψε την τεράστια φωνή του Ronnie James Dio μέσα από το Dream Evil solo του άλμπουμ Sunset Superman. Μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Μάνογορ λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά τους τεράστιους Running Wild, 34 λεπτά, 35 μετά τις 11 και συνεχίζουμε.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια, θα σας αποχαιρετήσω ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Κλείνουμε με Ice Dearth.

What can you offer?

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.